0: και ψήφισε. Radio. Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική, περισσότερο.

έως και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Mad Radio.

με την υποστήριξη του ECOMED. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.

Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 102,6.

έως και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Βρε καλό στους super host στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2023.

Plus.gr. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

Χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.

0: έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Mad Radio. Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Mad Radio. Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

έως και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

Χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Ο ήχος.

0: και ψήφισε.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind, το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο, ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604. Βρε καλώς τους super hosts στην πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2023.

Radio. Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA πάντα πιάνουν τον παλμό της στιγμής. Και ο Απόν είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της νέας γενιάς. Το 2025 ήταν στο line-up των Mad VMA και φέτος επιστρέφει ακόμα πιο δυνατά. Στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ είναι υποψήφιος με τον καθρέφτη για βίντεο της χρονιάς και καλύτερη μπαλάντα. Με τα χιλιόμετρα και καίγομαι σε digital και viral κατηγορίες. Ενώ είναι και υποψήφιος στην κατηγορία καλλιτέχνης pop από το Breakthrough στο VMA Stage στις μεγάλες φετινές κατηγορίες. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

χορηγός Skoda. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.

0: ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Mad Radio. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου του Αττικού.
3: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
2: Στην τρίτη
4: Έμπαινε
2: θέση.
4: Πολύ μπροστά.
2: Τους είχα βάλει τρικλοποδιά όλους.
4: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Το υπνοδωμάτιο δεν είναι σαλόνι.
2: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάποια. Φρυσίδα Κατερίνα. Mad Morning. Mad Morning. Mad Morning. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Καλημέρα, καλημέρα τα κορίτσια στην πόλη. Τι κάνετε, πώς ήρθατε, καλώς ήρθατε, ήθελα να πω. Πώς είστε, ακούτε Mad Radio 106,2 και είμαστε εδώ για να σου γεμίσουμε την ημέρα σου με χαμόγελα, θετική ενέργεια και για να πας με όρεξη στη δουλειά σου. 7 με 10 συγκεκριμένα, θα σου κρατάμε παρέα και είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου.
5: Είμαι η Κατερίνα Πευτίτσι.
6: Και είμαι η Κάτια Νεκταρίου. Και φυσικά στον ήχο έχουμε την αγαπημένη σε όλους πλέον, Ιωάννα Ντουράν. Επίσης λοιπόν, παιδιά, σήμερα σας έχουμε νέα, γιατί μπορείτε και εσείς τώρα να ζήσετε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Κερδίζετε τη θέση σας μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες, αλλά και με backstage access, γιατί τέτοιες είμαστε. Κάθε μέρα, κάθε ώρα ακούς το ειδικό σήμα του διαγωνισμού, στέλνεις μήνυμα Mad VMA στο Viber του σταθμού μας και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Επίσης, οι πληροφορίες θα είναι πολλές σήμερα και θα σας πούμε τι λένε τα ζώδια στις δεσμεύσεις.
5: Επίσης, έχουμε να σας πούμε τα ποσοστά του poll που ανεβάζουμε κάθε μέρα στα Instagram μας και η ερώτησή μας σήμερα που μας καίει είναι: κλασικά chips ή περίεργα? Έχουμε φυσικά και τη Βρυσίδα που θα σου πει μια συνταγή για πρωτεϊνικό snack. Ναι. Και για να μπει στην κλήρωση του διαγωνισμού της Παρασκευής, σε παρακαλώ, στείλε στο Viber του σταθμού 6936 646 656
4: έτσι,
5: και μην σε πάρουμε τηλέφωνο για να βγεις στον αέρα μαζί μας.
4: Αν είσαι καλό παιδί.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Έχετε βάλει καφέ? Ναι, έχετε βάλει και εμείς βάλαμε. Έχετε βάλει μουσική? Φυσικά, αφού ακούτε Μάντρα 106,2. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Ο, χτύψε το χέρι μου. Να σου κρατάμε συντροφιά μέχρι και τις 10. Είστε στο Mad Radio λοιπόν. Και τώρα έχουμε τα πιο hot νέα από το mad.gr. Και παιδιά, όντως ανοίξαμε το Ευαγγέλιο μας. Και τι είδα?
1: Τι είδες?
0: Λοιπόν, θυμάστε πέρυσι που έπαιζα στην ταινία του Γαβρά?
2: Όχι, όχι,
0: γυρίσματα.
1: Όχι, ρε, το έχουμε πει.
2: Όχι, δεν θυμόμαστε.
1: Εσύ δεν την έχω δει.
2: Ναι, αλλά δεν σε έχω δει και ούτε την ταινία του Γαβρά δεν την είδα.
0: Γαβρά, παιδί.
2: Του Μάνου. Δεν μπορώ να μιλήσω αυτή τη στιγμή. Φοράω μάσκα, παιδιά.
0: Τέλος πάντων, εγώ Μάν. Ο Γαβρά, τέλος πάντων, ήταν. Με σκηνοθετούσε και εμένα, τέλος πάντων, πέρυσι. Παίζαμε με την Άνια Τέιλορ Τζόι, τον Βιτσάνκα.
1: Ναι,
0: ναι. Με όλους, τέλος πάντων. Και ο Γαβρά. Είναι ρε παιδί μου και γνωστός επειδή τα είχε με την Dua Lipa.
1: Α, αλήθεια.
0: Ναι.
1: Άντε.
0: Εγώ είχα σκάσει πέρυσι. Είχα σκάσει πέρυσι στο
1: γύρισμα. Τα είχε με την Dua Lipa.
0: Είχα σκάσει στο γύρισμα πέρυσι που φορούσα την μπλούζα.
1: Τι ζήλια, νόμιζα, θα έλεγες.
0: Εγώ.
1: Ξέρω εγώ που κρατήκα μέσα.
0: Χάσαμε το κελεπούρι. Γιατί είχα σκάσει στο γύρισμα με μπλούζα Dua Lipa.
1: Α, ωραία, ρε. Του έκανε bullying.
0: Εκτός από αυτό τώρα όμως δεν πειράζει, την έχει ξεπεράσει την Dua μας. Γιατί τα έχει με την Έμιλι Ραδακόφσκι. Και ουσιαστικά είχαν έρθει διακοπές. Ελλάδα,
1: ναι.
0: Αθήνα,
1: ναι.
0: Και πού πήγανε?
1: Πού πήγανε?
0: Burger Disco, ρε φίλε.
2: Και δεν σε πήρανε τηλέφωνο να πας?
0: Τι εννοείς? Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι εκεί και να του πω.
1: Άκουξες γιατί την πήρανε? Γιατί έσκασε με μπλούζα Dua Lipa. Άμα έσκαγε με άλλη μπλούζα θα πήγαινε.
0: Καλά, δεν νομίζω ότι ήμουν και η αγαπημένη του Ρωμάν. Να είμαστε τέτοιο. Τέλος πάντων, αν ήξερα πραγματικά ότι ήταν αν ήξερα ότι είχαν πάει Burger Disco,
1: θα πήγαινα
0: σίγουρα.
1: Κάνανε.
0: Story κάνανε. Ναι, εντάξει,
1: νομίζω απλά βρήκανε. Το ανεβάσανε.
0: Ναι, μωρέ, το είδα το βίντεο. Γιατί είχε πολύ.
1: Ναι,
0: αλλά είχαν ανεβάσει, φαινόταν ότι είναι εκεί.
1: Ναι,
0: ρε. Okay. Αν ξέρει το μαγαζί, εννοώ προφανώ. Εμένα είναι στέκι. Πηγαίνω συνέχεια. Δεν το πιστεύω ότι δεν πηγαίνει.
1: Όλα στέκι σου είναι, ρε, κάτσε. Κάθε μέρα στέκι διαφορετικό έχει.
0: Ποια είναι?
1: Έχει πολλά στέκια.
0: Έχει ρε δίσκο, μπαλα μπέργκερ δίσκο. Ό,τι έχει δίσκο, τέλο πάντων, είναι σίγουρα στέκι. Τέλο πάντων, να ξέρετε, το συγκεκριμένο ζευγάρι έγινε γνωστό μετά από κάποιε κοινέ εμφανίσει στη Νέα Υόρκη το 2025. Mm-hmm. Και από τότε, παιδιά, η Έμιλι έχει επισκεφτεί αρκετέ φορέ στην Αθήνα. Οπότε εντάξει, μπορεί να μην του προλάβαμε αυτή τη φορά, αλλά γιατί όχι, θα του προλάβουμε την επόμενη.
2: Στην μπέργκερ δίσκο, λοιπόν, αδερφέ μου, στην μπέργκερ δίσκο. Χορεύει?
0: Χορεύω.
2: Τέλεια. Χορεύεις λοιπόν, τότε άκου καλά, γιατί το Mad Radio 106,2 σε θέλει on stage στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Και δεν είμαστε μόνο εμείς, σε θέλει και ο Μάνος, ναι, ξέρεις, αυτός με το φούντο το μαλλί.
0: Αν με θέλει ο Μάνος να έρθω, ρε παιδιά.
2: Μαζί με έναν ακόμη καλλιτέχνη έκπληξη στο δικό του act στις 17 Ιουνίου. Special host ο Dr. Chris και ο Γιώργος Ντάβος. Και άκου τώρα τι πρέπει να κάνεις. Μπαίνει στο mad.gr, δηλώνει συμμετοχή έως και την 5η 28 Μαΐου και ναι, μπορεί να είσαι και εσύ στη σκηνή των βραβείων. Dance Audition, Bad Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει, baby! Τώρα για να χαλαρώσουμε, κρατάμε ρυθμό και σε λίγο τα λέμε με τα ζώδια.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρα, είτε 106,2 και τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ πέρα για να σε ξυπνήσουν. Οπότε ελπίζω να έχεις φτιάξει τον καφέ σου και να έχεις ξυπνήσει κι εσύ μαζί μας. Γιατί εμείς ξυπνήσαμε πουρνό-πουρνό, βγήκαμε έξω και κάναμε την καθιερωμένη σε όλους αστρογράφηση γιατί είναι η ώρα για τα
1: ζώδια στο Mad Radio 106,2.
0: Και συγκεκριμένα σήμερα θα σας πούμε από μία φράση για το τι λένε τα ζώδια στην δέσμευση. Και θα ξεκινήσουμε φυσικά με τον κριό. Γιατί ο κριός λέει: θέλω πάθος, αλλά μην μου κόψεις την ελευθερία.
2: Ο Ταύρος λέει: αν δεθώ μαζί σου, είναι για αληθινά και για πολύ.
3: Δίδυμος λέει: θέλω σχέση, αρκεί να μην βαρεθούμε ποτέ.
0: Καρκινάκια: η δέσμευση για εμένα είναι σπίτι, ασφάλεια και ψυχή.
2: Λέων: θέλω μια σχέση που να με κάνει να νιώθω μοναδικός.
0: Αλίμονο.
3: Παρθένος: δένομαι αργά, αλλά όταν εμπιστευτώ, μένω για πάντα.
0: Ζυγούλιδες: ερωτεύομαι την ιδέα του μαζί.
2: Ισχύει. Σκορπιός: ή όλα ή τίποτα. Η δέσμευση είναι ιερή.
3: Τοξότης: θέλω αγάπη χωρίς να νιώθω φυλακισμένος.
0: Εγώ κεράκια: η δέσμευση είναι επιλογή, όχι παιχνίδι.
2: Υδροχός: θέλω σύνδεση, αλλά χρειάζομαι και το δικό μου κόσμο.
3: Ίχθυς: όταν αγαπώ, χάνομαι μέσα στο εμείς. Τα άστρα λοιπόν μίλησαν για τη σχέση τους και σε πολύ λίγο έρχεται η Βρυσίδα για να μας πει μια συνταγή για το πιο πρωτεϊνικό σνακ. Μείνε μαζί μας.

0: Καλημέρα. Τι τσαχπινιές είναι αυτές πρωινιάτικα. Κατερίνα, έλα, πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί. Κέρδισα.
1: Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, Mad Radio 106,2. Και ναι, είσαι στην καλύτερη παρέα, τα κορίτσια στην πόλη. Και είναι η ώρα για τα
0: Lifestyle and Healthy Tips. Η Κατερίνα σήμερα την ακούτε από πολύ πολύ μακριά. Την έχουμε ρίξει ένα πηγάδι.
2: Όχι, την έχουμε ρίξει πίσω από μια κουρτίνα συγκεκριμένα.
0: Γιατί έχει βάλει και μάσκα, γιατί είναι λίγο μπουκωμένη. Γι' αυτό την ακούτε τόσο μακριά. Yeah. Λοιπόν, εμείς όμως που είμαστε εδώ πέρα κοντά στα μικρόφωνα και μας ακούτε καθαρά, θα σου πω ένα πολύ. Τέλειο. Έλα, άκου. Λοιπόν, είναι η ώρα όμως να σου πω για ένα πολύ healthy και πρωτεϊνικό snack. Αυτό που αγαπάω πάρα πολύ εγώ είναι το ριζογκοφρέτες. Τι τρώω κάθε πρωί με αυγά. Αλλά πώς μπορείς να τα εκμεταλλευτείς? Μπορείς να πάρεις 2 ριζογκοφρέτες και να φας με μισό αβοκάντο και να κάνεις και χούμους. Δηλαδή να βάλεις χούμους και μισό αβοκάντο. Από πάνω μπορείς να βάλεις αυγό, αλάτι, πιπέρι. Προαιρετικά μπορείς να βάλεις και ενυφάδες τσίλι, λίγο λεμόνι, σουσάμι. Έτσι λίγο ένα σνακ που σου θυμίζει λίγο μεξικάνικο είναι αυτό το σνακ.
2: Μεξικάνικο, ναι, μην μου το λες. Αυτό τρελαίνω.
0: Ναι, είμαι σίγουρη. Αδέψιο γεμάτη, γεύση. Μπορεί να προσθέσει και λίγο φέτα ή κότα τσίζ, μπορεί να βάλει ντοματίνια ή να χρησιμοποιήσει πικάντικο χούμους.
1: Σαν να τρώω σαλάτα δηλαδή και να παίρνει τη ριζοντογκοφρέτα και αντί για ψωμάκι που το πετάμε μέσα να κάνει έτσι χρώμα.
0: Μπράβο, αντί για το νάτσο. Ναι. Μπράβο, να κάνει αυτό. Περίπου το όλο αυτό έχει 12 με 15 γραμμάρια πρωτενη. Η υδατάνθρακε είναι γύρω στι 18, λιπαρά 14 και θερμίδε έχει 280 με 350. Είναι ιδανικό ελαφρύ για πρωινό αλλά και για βραδινό.
2: Το λες τώρα αυτό, ε. Λοιπόν, άκου, εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω γενικά, επειδή δεν έχω χρόνο και έχω παρατηρήσει ότι δυστυχώς μαγειρεύω πλέον 1 με 2 φορές την εβδομάδα. Οπότε δεν ξέρω, προλαβαίνω να το φτιάξω αυτό που λες. Αλλά ξέρω ότι πρέπει να προλάβω το Release Athens, το οποίο υποδέχεται παιδιά τους The Offspring και τους Bad Religion την 3η 7 Ιουλίου στην πλατεία νερού. Θα έχει 2 πυλώνες του αμερικανικού punk rock, μια βραδιά ασταμάτητης έντασης. Δεν υπάρχει περίπτωση λοιπόν αυτό το πράγμα εγώ να το χάσω, αλλιώς δεν θα τρελαθώ τελείως. Και φυσικά μπορείτε να μπείτε να κλείσετε τα εισιτήριά σας εκεί που μπήκα και εγώ, στο www.releaseathens.gr και χορηγή επικοινωνίας, ξέρετε ποιοι είναι, μαντέψτε, το MAD Radio 106,2 και το MAD. Σε πολύ λίγο λοιπόν θα έρθουμε να συζητήσουμε, ρε παιδί μου, για μια Βρετανίδα η οποία κάπως μένει στην Λευκάδα πλέον.

0: Μάσκα μου. Παιδιά, δεν ξέρω τι.
1: Ιωάννα.
2: αυτό που. Να, ωραία. Και η Ιωάννα, ξέρεις τι, με έχει διαγράψει από αυτά τη.
1: Δεν είστε πλέον φίλες.
2: Δεν με βλέπει.
1: Ιωάννα, γιατί είσαι άρρωστη,
2: λέει, αφού βλέπω μάσκα, δεν έχει στόμα. Άρα δεν χρειάζεται να τη ανοίξω το μικρόφωνο. Θα την ακούτε από τι άλλε.
1: Ναι, εδώ μεταξύ πρέπει η Κατερίνα να ακουγόταν τύπου. Καλημέρα! Είμαι κι εγώ εδώ.
2: Δεν ξέρω τι έπαθα. Εγώ εχθές κοιμήθηκα και ξύπνησα μπουκωμένη, λες και πια. Τι έγινε στον ύπνο μου, πού πήγα γυμνή, ποιος ξέρει, έγινε λικάνθρωπος. Δεν ξέρω τι έγινε. Πάντως ξύπνησα έτσι. Από τον πολύ τον ήλιο και από την πολύ τη ζέστη, πες μας κάτι μάλλον καλό μόνο. Αυτό θα σου πω μόνο, Βρυσίδα. Κάτι καλό θέλω να μου πεις.
1: Θα σου πω κάτι καλό. Ναι. Θα σου πω ότι μπορείς να είσαι ένα από τα άτομα που να ψηφίσεις ποιος θα σηκώσει το φετινό βραβείο στα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ.
2: Ήδη νιώθω καλύτερα.
1: Μπράβο. Η απάντηση λοιπόν περνάει από σένα, Κατερίνα μου, και από όλους μας. Η ψηφοφορία έχει ξεκινήσει ήδη στα MAD.gr. Ναι. Μπορείς να ψηφίσεις αγαπημένους καλλιτέχνες, τραγούδια, βίντεο, ό,τι θέλεις και να μην, φυσικά μην ξεχάσεις να κλείσεις και το εισιτήριό. Εκεί πέρα θα είμαστε όλοι, έτσι.
2: Έτσι.
1: Θα σου πω κάποιες υποψηφιότητες. Το βίντεο της χρονιάς έχει μέσα την Αναστασία με τον Μπαμ, Απόν Καθρέφτης, Λίλα Μπός, Μαρίνα Σάτι Λόλα, Κωνσταντίνος Αργυρός, Αχ Καρδιά μου, Πέτρος Ιακωβίδης, Καπνογόνα, Κατερίνα Λιόλιου για την επόμενη, Σάγκης Ρουβάς και FY Κούνια Μπέλα, Θοδωρής Φέρης, Όνειρο θα είναι ξανά και Ελένη Φουρέιρα το Αλληλούια.
2: Εγώ λέω για το Όνειρο θα είναι ξανά.
1: Πώς το πάθεις.
3: Εγώ θυμάμαι ότι μου είπες ότι πρέπει να δω ένα Καπνογόνα.
1: Ναι, τα Καπνογόνα, ναι.
3: Πρέπει να το δω οπωσδήποτε.
1: Ναι, λοιπόν,
3: ξέρεις τι θα κάνω τώρα, λοιπόν. Παιδιά, εσείς ακούστε τώρα τα τελευταία νέα από το Newsbomb, γιατί είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό να ενημερωθείτε και εγώ θα πάω να δω κάτι για κάτι Καπνογόνα, δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Στο μικρόφωνο λοιπόν είναι ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη.
4: Καλημέρα σας, συνειδήσε τίτλους από το newsbomb.gr. Και το όνομα αυτού, Ελλάς. Ο Αλέξης Τσίπρας, με εκείνο το όνομα του νέου κόμματος, το οποίο είναι Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ενώ ο πρώην Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος ως πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα. Σοκ προκαλεί στη Γαλλία μια νέα υπόθεση Πελικό, αυτή τη φορά με θύμα μια 42χρονη μητέρα 4 παιδιών και θήτη τον πρώην σύντροφό της. Ο Γκιγιόν Μπούτσι εξέδιδε τη σύζυγό του επί 7 χρόνια, με την ίδια να δηλώνει σταμάτησε να μετράω στους 478. Ο Μπούτσι καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκισης. Επιτέλους καλοκαίρι στη χώρα μας. Έως και στους 30 βαθμούς θερμοκρασίας σήμερα στην Αττική, αισιόδοξα τα τελευταία προγνωστικά για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος με υψηλές θερμοκρασίες και ηλιοφάνεια. Σε μια όχι και πολύ ευχάριστη πρόβλεψη για το μέλλον της ανθρωπότητας, προχώρησε ομάδα επιστημόνων. Συγκεκριμένα το Πανεπιστήμιο του Μιλάνου προέβλεψε πως ο πληθυσμός στη Γη έως το 2064 θα έχει μειωθεί στο μισό από τα 8,3 δισεκατομμύρια που είναι σήμερα. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Δήλωση συμμετοχή έως και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα 2 κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη η παρέα το ζει.
0: Τα hits που άφησαν εποχή, όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind, το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο, ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 604.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
7: Και για πες, ωραίος ο καφές.
8: Τι να πω, αυτό δεν είναι καφές. Μιλάμε για exotic Honduras καφέ από τα Everest. 100% αράμπικα από τις πλαγιές της Honduras.
7: Δηλαδή,
8: ισορροπημένος, με ένταση, οξύτητα, πλούσιο σώμα. Και αυτή η επίγευση που μένει, αχ, άλλο πράγμα.
9: Όπως και αν το πεις, τον καφέ σου ξέρεις πού θα το πεις. Στα Everest. Γιατί τα premium και αρωματικά χαρμάνια, αλλά και η μοναδική ποιότητα, κάνουν τον κάθε καφέ μοναδικό. Όπως και ο τρόπος που τον ζητάς. Σε ένα κατάστημα Everest.
10: Όταν μου έλεγαν για το Eye Drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το Eye Drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το Eye Drops της Vogel.
11: Vogel, υγιένα και φυσικά.
10: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
12: Πήγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
13: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
12: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
13: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
12: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Mad Radio 106,2 και είμαστε κορίτσια στην πόλη και θα είμαστε μέχρι και τις 10 να σου δώσουμε όση ενέργεια μας έχει απομείνει. Έχουμε πολύ ενέργεια, πλάκα κάνω. Και είναι η ώρα για τα
1: Viral News.
2: Παιδιά, και συγκεκριμένα έχει γίνει viral μια Βρετανίδα η οποία βγήκε και είπε τους λόγους, η οποία έχει μετακομίσει στην Λευκάδα από την Αγγλία με τον σύντροφό της και το παιδί τους. Ή τα παιδιά τους, δεν ξέρω τώρα πώς έχει. Και όλοι της λένε ότι έχετε έρθει στην Ελλάδα γιατί εδώ δεν πληρώνετε τίποτα, γιατί είναι όλα πάρα πολύ οικονομικά. Και εμείς λέει, και επίσης λέει, πληρώνεστε καλά γιατί είστε Βρετανοί. Και μπήκε και είδε τους μισθούς στην Βρετανία και στην Ελλάδα, τους σύγκρινε και είπε, παιδιά, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Απλά εδώ πέρα εσείς απλά έχετε πιο χαμηλά ενίκια στην Λευκάδα κιόλας, όχι στην Αθήνα.
0: Ναι, στην Λευκάδα, ναι. Όπως και στη Θεσσαλονίκη έχουν καλύτερα ενίκια. Στην Αθήνα έχουν ξεφύγει.
2: Ναι, ισχύει. Και κάπως νομίζω ότι μας θύμισε το πόσο όμορφη είναι η Ελλάδα με αυτό το βίντεο που έφτιαξε. Γιατί είπε ότι ήρθε εδώ για διακοπές και απλά δεν έφυγε ποτέ. Γιατί η ζωή της εδώ κυλάει πιο αργά, πιο ανθρώπινα.
0: Δεν μιλάει για Βρετανία, λογικά. Ναι, για τη Λευκάδα.
3: Αυτό. Το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
2: Το ξεκαθαρίζαμε, ναι. Επίσης λέει ότι νιώθει πως είναι ελεύθερη χωρίς να πιέζεται συνεχώς και οι άνθρωποι εδώ την κάνουν να αισθάνεται πως είναι μια μεγάλη οικογένεια.
3: Τη Λευκάδα.
0: Το έχουμε αυτό γενικότερα.
2: Ναι, το έχουμε σαν λαός αυτό. Επίσης λέει, βλέπω την θάλασσα κάθε μέρα και μου αλλάζει την ψυχολογία όλο αυτό.
0: Στη Λευκάδα προφανώς.
2: Ναι, και είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο, το οποίο είναι: στο Λονδίνο επιβίωνα και εδώ ζω.
0: Τέλειο. Μπορώ να ρωτήσω τι δουλειά κάνει αυτή εδώ?
2: Δεν ξέρω, αλλά δουλεύει remote. Ναι, είναι από...
0: Κάτι που υπολογιστή κάνει μάλλον.
2: Ναι.
0: Α, γι' αυτό.
2: Δουλεύει από... αλλά τους ίδιους μισθούς παίρνουν.
0: Ναι, τους ίδιους μισθούς παίρνουμε γενικότερα, αλλά αυτή πληρώνεται από την εταιρεία της εξωτερικό.
2: Ναι.
0: Κατάλαβα.
3: Ναι, πληρώνεται από την εταιρεία της στο εξωτερικό και διαμένει στην Ελλάδα. Ναι. Οπότε θα ήταν το ίδιο αν έπαιρνε το μισθό της από την Ελλάδα και έμενε στην Ελλάδα. Κατάλαβα.
0: Ναι. Λογόταν και σωστά ακριβώς όπως.
3: Με αυτό που έκανε λοιπόν, έχει πάρει μεγαλύτερο μισθό και μένει σε μια πιο οικονομική κατάσταση.
0: Με θάλασσα και όλα αυτά που έχουμε.
3: Μια χαρά.
2: Αυτό λέει ότι πραγματικά, επειδή εντάξει και αυτή μπορεί στην Βρετανία να έχει δικό του σπίτι ή το οτιδήποτε, κατάλαβες. Απλά λέει ότι τα χρηματικά μου βγαίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα.
0: Ναι, okay.
2: Το να μένω Αγγλία ή να μένω Ελλάδα.
0: Βγαίνει το ίδιο, απλά
2: αλλά
0: να
2: πέρα περνάω καλά.
0: Την κατάθλιψη ή εδώ πέρα περάσει καλά. Ναι.
2: Και παιδιά, πολύ πόσο σημαντικό ήταν αυτό και πόσο όμορφο. Δηλαδή είδα αυτό το βίντεο και κάπως αναθεώρησα. Ήμουνα ότι όντως είμαστε στην Ελλάδα, έχουμε τόσο όμορφα νησιά, τόσο όμορφα μέρη. Στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα, εντάξει, απλά λέγεται
2: κάποια
0: Λευκάδα.
2: Νησιά. Αυτή η συγκεκριμένη βρε αγάπη μου μένει όμως Λευκάδα. Δηλαδή, εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε τη δυνατότητα να μετακινηθούμε και να πάμε μέσα σε μία ώρα βουνό και μέσα σε άλλη μία ώρα θάλασσα. Ναι. Αυτό είναι μαγεία που έχουμε στην πραγματικότητα και ίσως επειδή έχουμε τόσο φορτωμένα προγράμματα και προσπαθούμε να επιβιώσουμε και να χτίσουμε και να, δεν τα εκτιμάμε πλέον. Ναι. Και είναι πολύ κρίμα.
3: Βέβαια, άμα δεν έχεις χρόνο ούτε για. Κατάλαβες. Όχι απλά θα τα δεις. Δεν πάει να είναι και 5 λεπτά η θάλασσα και 5 λεπτά το βουνό. Ναι. Δεν πρόκειται να το δεις ποτέ. Και η καθημερινότητα είναι τέτοια που δεν έχουμε και χώρο και χρόνο για να δούμε θάλασσες και βουνά. Τα viral news λοιπόν τις ημέρες ολοκληρώθηκαν. Κάντε υπομονή όμως, γιατί θα σας πω εγώ ότι έρχεται Σαββατοκύριακο, οπότε μπορεί να δείτε κανένα βουνό και καμιά θάλασσα έτσι κατά λάθος. Σε λίγο θα πάμε να ανακοινώσουμε τα ποσοστά του poll που βάλαμε στα Instagram μας και θα μάθετε τι απάντησε για κόσμο στην ερώτηση τσιψάκια κλασικά ή περίεργα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι σίγουρη πως έχετε ξυπνήσει με κέφι, γιατί έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό και έχει ήλιο και γενικά θα έχει πάρα πολύ ζέστη σήμερα. Και μπράβο σας γι' αυτό. Αν όχι όμως, εμείς είμαστε εδώ να σου δημιουργήσουμε το κέφι. Είμαστε κορίτσια στην πόλη, ακούσουμε Αντρέντα 106,2 και ήρθε η ώρα για το.
1: Poll στο Instagram.
2: Τέλεια, λοιπόν, θα σου πω εγώ για αυτό το poll. Τσιπ κλασικά σου λέει ή περίεργα? Εδώ να ξέρει το κόσμος έχει διχαστεί.
3: Και εμένα φίλε, 50-50 είναι.
2: Είναι 51% τα απλά και 49% τα περίεργα. Και εγώ να σας πω σε αυτό το σημείο, ποια γεύση από τις πιο περίεργες είναι πολύ αγαπημένη μου? Αυτή με τη γαρίδα.
0: Περίμενε, τα τσίπς γαρίδα εννοείς?
2: Ναι, ναι.
0: Αυτά δεν είναι ποτάκια.
2: Γαρίδα κοκτέιλ, κάπως έτσι λέγεται.
0: Αυτά δεν είναι
2: όχι,
0: τσιψάκια.
2: Γαρίδα κοκτέιλ. Είναι
3: όχι, όχι, όχι, λέει τσιψάκια με γεύση γαρίδας.
0: Υπάρχει το
3: ίδιο. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Okay. Υπάρχει, υπάρχει, υπάρχει. Yeah. Εμένα το κοινό μου έχει διχαστεί σε χειρότερο βαθμό από εσένα, γιατί εμένα είναι όντως 50-50.
0: Εμένα πάλι είναι πολύ φυσιολογική.
3: Για πες.
0: Εμένα είναι 66% απλά και περίεργα 34%.
3: Α.
0: Δηλαδή όλοι ξέρουν θέλουν τα απλά. Εγώ
3: παιδιά,
0: θέλω περίεργα πάντως.
3: Και εγώ περίεργα προτιμώ νομίζω. Ναι. Κατερίνα,
2: και εγώ ποτέ σου σκέτο. Είπα περίεργα. Μάλιστα ναι. Η αγαπημένη μου σχέση.
0: Γεύση είναι το γαρίδα, ναι.
2: Είναι η αγαπημένη μου σχέση με το πατατάκι. Είναι με τη γαρίδα κοκτέιλ. Δεν καταλαβαίνεις. Και τα sour cream αυτά τα περίεργα που
0: ναι,
2: βάζουν
0: αυτά,
2: τώρα.
0: Ναι, αυτά τα περίεργα. Ναι.
3: Okay. Πάντως παιδιά, να ξέρετε ότι έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε όντως γεύση. Πού? Γιατί ο μεγάλος διαγωνισμός, παιδιά, του MAD με τα τσακίρι chips συνεχίζεται και κάθε εβδομάδα υπάρχει αφορμή για gathering, να μαζευτούμε σπίτι, να κάνουμε πράγματα, κατάλαβες. Αν είσαι λοιπόν αυτός ο τύπος που μαζεύει όλη την παρέα χωρίς κανέναν απολύτως λόγο μεταξύ μας, αλλά μόνο και μόνο για να είστε μαζί, τότε είσαι πάρα πολύ σωστός και είναι ακόμα πιο σωστό να έχεις και κάτι να τσιμπήσουν, ρε παιδί μου, κάτι να κρατσανίζει. Κάτι με αλάτι, ρίγανη, κάτι με wavy barbecue, ξύδι, πάπρικα, sour cream ίσως ή wavy ρίγανη. Αν λοιπόν είσαι κάποιος από αυτούς τους τύπους, μπορείς να μπεις τώρα στο Instagram του MADTV να βρεις το post και να πάρεις μέρος, γιατί κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει 2 κυβότια τσακίρις.
0: Wow.
3: Και επιλέξεις
0: oh
3: εσύ τη γεύση, έτσι.
0: Oh
3: οπότε μπορείς να κάνεις ό,τι θες.
2: Τέλεια. Λοιπόν, το poll στο Instagram μας μόλις ολοκληρώθηκε, να ξέρετε. Μπείτε τώρα μέσα, κάντε όλα αυτά που σας είπε η Κάτια για να πάρετε κι εσείς 2 κυβότια πατατάκια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και μείνετε συντονισμένοι στο Instagram μας.
0: Βρισίδα κάτω Παύλα Άνδριο.
2: Κατερίνα.πευτίτσι.
3: Και μαρμελάδα.φράουλα.
2: Για τα επόμενα polls. I had a dream.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio λοιπόν 106,2. Παιδιά, ακούτε εμάς εδώ πέρα τα κορίτσια στην πόλη. Έχετε κάνει πάρα πολύ καλή επιλογή. Ελπίζω να
1: την καλύτερη.
0: Την καλύτερη, έτσι. Ελπίζουμε λοιπόν να έχετε φτιάξει καφέ, να μην είστε κάπου μποτιλιαρισμένοι. Αλλά και να είστε, δεν πειράζει. Θα σας κρατήσουμε εμείς παρέα.
1: Ακριβώς. Και πώς θα σας κρατήσουμε παρέα, με το να σου δώσουμε μια πάρα πολύ ωραία πρόσκληση. Και τι, μάλιστα διπλή πρόσκληση. Πώς? Γιατί το Mad Radio σε προσκαλεί στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Και τι μπορείς να κάνεις? Να πάρεις έναν φίλο σου, μια φίλη σου, σχέση, όποιον θέλεις, και να παρευρεθείς εκεί πέρα με διπλή πρόσκληση που θα σου δώσει το Mad. Τι θα κάνεις? Θα ακούσεις τον ηθικό σήμα του διαγωνισμού και θα μπεις στην κλήρωση μόνο αν στείλεις εκείνη την ώρα στο Viber 6936-646-656 τη φράση Mad VMA. Και μόλις το ακούσεις, θα μπεις σε κλήρωση. Θα κερδίσεις μάλλον μια διπλή πρόσκληση για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ.
0: Είναι η απόλυτη βραδιά.
1: Ναι, φυσικά και είναι απόλυτη βραδιά.
0: Είναι η απόλυτη
1: βραδιά. Όλοι θα είμαστε εκεί. Οπότε, τι πρέπει να κάνεις? Να κάνεις αυτό που σου είπαμε, το τηλέφωνο. Και η κλήρωση κάθε εβδομάδα γίνεται σε την εκπομπή Mad Drive με δύο νικητές που κερδίζουν μια διπλή πρόσκληση για αυτήν την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
2: Οπότε καταλαβαίνεις τι πρέπει να συμβεί, έτσι. Πρέπει οπωσδήποτε να στείλεις μήνυμα όταν θα ακούσεις τον ήχο. Ναι, όχι, όποτε θέλεις. Στείλει μας λοιπόν στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656 και μία καλημέρα. Έτσι βρε, για να μας καλημερίσεις. Και τα λέμε σε πολύ λίγο με πολύ παραπάνω κουσκούς.

0: Χορηγός Κατσόβολος. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Θεία, ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
8: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
8: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Ο ήχο

0: Radio. Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι.
4: Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
3: Το έχω δοκιμάσει.
5: Δεν θέλω.
4: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
4: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάνκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
5: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κατάτια. Βρυσίδα. Κατερίνα. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν από Mad Radio 106,2 και εμάς τα κορίτσια στην πόλη να σου κρατάμε συντροφιά τα πρωινά σου κάθε Δευτέρα με Παρασκευή. Είμαστε εξάλλου εδώ 7 με 10 και πλέον νομίζω ότι έχουμε φτιάξει μια υπέροχη παρέα μεταξύ μας. Ελπίζω λοιπόν να έχετε ξεκινήσει να πίνετε τον καφέ σας. Ελπίζω να έχει ξεκινήσει να ανεβαίνει αυτή η διάθεση, ειδικά αν μας ακούτε από το πρωί. Αν πάλι ανοίξατε όμως το ραδιόφωνο σας τώρα, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Συντονιστείτε και θα το βρούμε να βαϊμπάρουμε κάπου στη μέση. Είμαστε η Κάτια Νεκταρίου.
6: Η Κατερίνα Πευτίτση
7: και η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και μέσα αυτή την ώρα θα ακούσεις beauty tips από την Κατερίνα που θα μας πει τα 5 βήματα της κορεάτικης ομορφιάς. Έχουμε το παιχνίδι της ημέρας που είναι το μάντσε. Σου δίνουμε ένα γρίφο και εσύ ψάχνεις να βρεις τη λύση του.
6: Και φυσικά έχουμε την juicy συζήτησή μας και η ερώτηση που μας καίει σήμερα είναι: οι καλλιτέχνες είναι καλύτεροι εραστές ή απλώς καλύτεροι storytellers? Στείλε μας μήνυμα την άποψή σου στο Viber του σταθμού 6936 646 656 και μπες και έτσι στην παρέα μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 και τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ πέρα για να σου φτιάξουν το πρωινό σου. Φυσικά είναι επίσης η ώρα που ανοίγουμε το Ευαγγέλιό μας και ακούμε νέα από το
1: mad.gr.
2: Ναι, και βρήκαμε ένα πάρα πολύ ωραίο θεματάκι στο mad.gr και λέει: δεν είναι όλα καλά και αυτό που δεν πειράζει. Είναι η αφοπλιστική απάντηση της Ματούλας Ζαμάνη.
0: Και έγινε ντόρος μου αυτό, φίλε.
3: Αλήθεια.
0: Χαμός. Ναι, ναι.
3: Δεν είναι όλα καλά και αυτό δεν πειράζει.
0: Ναι.
3: Γιατί
0: δεν χρειάζεται να προσποιούμαστε ότι όλα είναι καλά.
3: Γιατί αυτό, και μπράβο στη Ματούλα,
0: μπράβο
3: να πούμε σε αυτό το σημείο ότι αυτό έρχεται και εντάσσεται σε αυτή την τοξική θετικότητα που έλεγα τις προάλλες.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Ότι όλοι θέλουν να λέμε: ε, καλά, είναι όλα καλά. Καλά είμαι, καλά. Και είσαι χάλια, ξέρω εγώ. Και δεν και καλά πρέπει, επειδή η κοινωνία. Ξέρεις, έρχονται, σου παίρνουν μια συνέντευξη και λες: ε, είμαι μια χαρά και εσύ. Δεν μπορεί να μην είσαι καλά.
0: Ναι,
3: παιδί,
0: κατάλαβα. Είσαι χάλια.
3: Είναι οκ okay να πεις ότι δεν είσαι καλά. Είναι οκ okay να. Ενώ στη φάση που ζούμε με όλα αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν γύρω μας, να πούμε ότι δεν είναι καλά τα πράγματα και είναι οκ okay αυτό.
2: Η τραγουδίστρια έχει τοποθετηθεί πολλές φορές πάνω σε αυτό, δημόσια απέναντι σε στερεότυπα και κοινωνικές πιέσεις εντωμεταξύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Υποστήριξε ότι συχνά οι άνθρωποι νιώθουν πως πρέπει να απολογούνται για το ποιοι είναι, που ανήκουν κτλ. Αναφέρθηκε στην ανάγκη αποδοχής του εαυτού και των συναισθημάτων χωρίς ανοχές και κοινωνικές ταμπέλες. Γενικότερα, ναι, μίλησε πολύ αληθινά στο όπου μίλησε, όπου το είπε τέλος πάντων και έγινε τόσο δώρος. Αλλά συμφωνώ, δεν χρειάζεται να είμαστε πάντα τέλεια και να το λέμε όλοι τέλεια, αλλά να κάνουμε σίγουρα επιλογές και αλλαγές για να είμαστε τουλάχιστον τέλεια.
3: Σίγουρα.
2: Το να αποδεχόμαστε συνέχεια και να ξυπνάμε κάθε μέρα ότι είμαι χάλια δεν είναι επιλογή.
3: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά κανένας δεν θέλει να ξυπνάει κάθε μέρα και να λέει είμαι χάλια. Να στο επιβεβαιώσω αυτό. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι περνάνε φάσεις και μπορεί να είναι και μεγαλύτερες φάσεις από το μία εβδομάδα ή τέσσερις μέρες. Να είναι ένας μήνας, ας πούμε, και να τους κρατάει αυτό το mood. Είναι οκ okay να είναι με αυτό το mood. Είναι οκ. Okay. Δεν χρειάζεται να καταπιέζονται,
0: ναι,
3: επειδή κοινωνικά πρέπει να είναι καλά, ας πούμε.
2: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτοί όμως οι άνθρωποι ξέρουν το πρόβλημα, έχουν τη λύση και δεν την κάνουν.
3: Όχι,
2: είναι
3: μπορεί,
2: άνθρωποι που
3: όχι,
2: δεν
3: μπορεί,
2: έχουν τη λύση.
3: Κοίταξε,
2: και
3: μπορεί
2: δεν την ξέρουν.
3: Είτε να ξέρουν το πρόβλημα, να ξέρουν και τη λύση και να μην το κάνουν γιατί δεν είναι ακόμα έτοιμοι. Μπορεί να μην ξέρουν το ακριβής πρόβλημα, ας πούμε.
0: Okay.
3: Ή μπορεί να έχουν τη λύση, αλλά να μην μπορούν ακόμα να,
0: okay,
3: να το κάνουν.
0: Okay.
3: Λοιπόν, αυτό ήταν το θέμα που ανοίξαμε από το Ευαγγέλιο. Η Ιωάννα, βάλει λίγο τις επιτυχίες και σε πολύ λίγο η Κάτια θα μας πει πώς πέρασε χθες.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι λέει, όλα καλά?
1: Όλα καλά, εσύ?
0: Μπράβο, να, εδώ, χαροκοπάω. Λοιπόν, δεν ξέρω άμα είσαι συντονισμένος. Ακούς κοριτσία στην πόλη αυτή τη στιγμή, να ξέρεις. Ακούς Mad Radio 106,2. Οπότε τώρα ξέρεις ποια είναι η ώρα για τα θεάματα με την Κάτια Νεκταρίου.
1: Και παιδιά, εγώ συγκεκριμένα θέλω να σας πω για χθες που πήγα πρώτη φορά στη ζωή μου και είδα stand-up comedy. Πού πήγα? Πήγα στο Los Angeles, νομίζω έτσι λέγεται.
2: Στο Los Angeles, και πότε πρόλαβες και ήρθες, καλέ?
1: Με πρώτη πτήση, βρε άτιμη.
0: Στον Ήπρο τη πήγα.
1: Έτσι λέγεται το κλαμπ. Έτσι λέγεται το κλαμπ αυτό, είναι comedy club. Και παιδιά, χθες συγκεκριμένα είδαμε τον Σεβαστέρη. Εγώ δεν έχω ξαναδεί stand-up comedy, οπότε ήμουνα πάρα πολύ αγχωμένη. Ναι, θα πάω να τον δω και αυτόν. Αλλά ναι, μου το έχουν πει. Παιδιά, εγώ είχα αγχωθεί πάρα πολύ, γιατί ήμουν σε φάση ότι, Θεέ μου, αν μας μιλήσει, τι πρέπει να κάνουμε?
2: Αν μας μιλήσει,
1: τι θα του πούμε, Παναγία μου? Και αν δεν μας μιλήσει, πάει να πει ότι είμαστε βαρετές.
2: Ήσουν μπροστά σε μπροστινές θέσεις.
1: Ναι, βέβαια. Εννοείται.
2: Με πονούσαν τα μάγουλά μου από αυτά τα γεγονότα.
1: Εμένα κοιλιακή μου, έχω πιαστεί αυτή τη στιγμή, δεν είμαι καλά. Τέλος πάντων, το όλο θέμα είναι ότι, εντάξει, πέραν το ότι εκεί μέσα πέρασα πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, δεν ξέρω αν σταμάτησα να γελάω. Νομίζω έπαθα να ρόφησε σε κάποια φάση. Δηλαδή, δεν ανέπνεα καλά από το πόσο γέλαγα.
0: Αλλά και το γέλιο σου είναι και χαρακτηριστικό.
1: Είναι χαρακτηριστικό, ξεφυλίστηκα.
0: Καταλαβαίνει ότι θα σε είχε βάλει με φωτογραφία.
1: Ναι, και μου μίλησε.
0: Παρακαλώ, μην επιτρέψετε την είσοδο σε αυτή την κοπέλα ξανά.
1: Ναι, αλλά μου μίλησε. Ενώ είχαμε,
2: τι σου είπε?
1: Είχαμε συνομιλία. Είπε να χειροκροτήσουν όσοι χώρισαν πρόσφατα. Και ακούγεται ένα.
2: Μόνες οι χώρισες.
0: Ωραία.
1: Και μου λέει, ξέρω εγώ, γιατί χωρίσατε? Λέω, ναυτικός. Μου λέει, έγινε ναυτικός αφού ήσασταν μαζί ή το ήξερες από πριν? Του λέω, το ήξερα. Μου λέει, και γιατί τέτοιο? Του λέω, υπερεκτίμησα τις δυνάμεις μου. Μου λέει, νόμιζες κολυμπάς, ε? Υπήρξε μια τέτοια διάδραση. Εγώ γέλασα πάρα πολύ. Αλλά το καλύτερο ήταν, παιδιά, όταν βγήκαμε. Γιατί?
0: Α, βγήκατε και για ποτό.
2: Τι είναι, βγήκατε?
1: Ρε παιδιά, όταν τελείωσε η performance.
2: Ναι. Βγήκαμε. Ας πούμε για ποτό μας.
1: Παιδιά, όχι, βγήκαμε έξω. Βγήκαμε έξω από το.
2: Ναι, από το
1: comedy club. Και τέλος πάντων, έτσι όπως είμαστε έξω. Δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν περίμενα ότι θα βγούνε τόσο γρήγορα. Οπότε ήμασταν αραχτές με την φίλη μου, ρε παιδί μου, και καθόμασταν και συζητούσαμε. Και βγαίνει και τον κοιτάω. Και με κοιτάει. Καταλαβαίνει ότι είμαι η κοπέλα που μίλησε.
2: Ρε, που χώρισε πρόσφατα, λέει.
1: Και, ρε παιδί μου, σταμάτα, ρε παιδάκι μου. Όχι, ο άνθρωπος, όχι. Απλά έτσι όπως έχει βγει και αυτά, εγώ σκαλώνω και λέω τώρα τι θα του πω. Συγχαρητήρια. Αν του πω συγχαρητήρια, μετά είναι το συγχαρητήρια που με ξεφτύλησες. Δεν ήξερα τι να του πω, οπότε δεν είπα συγχαρητήρια. Και απλά τον κοίταζα και έκανα. Δεν ήξερα τι πρέπει να πω. Και μετά του κάπως, ρε παιδί μου, λένε οι υπόλοιποι στην παρέα ότι ευχαριστούμε, ξέρω εγώ, ναι. Και λέει αυτός, όχι, εμείς ευχαριστούμε. Και εκεί ήθελα και εγώ να του πω, όχι, εμείς ευχαριστούμε.
2: Όχι,
1: και
2: μετά μου, λέω, όρθια, εγώ ευχαριστώ.
1: Και μετά λέω, τι θα του πω, όχι, εμείς ευχαριστούμε, εγώ σε ευχαριστώ που ήσουν επίκη στο ξεφτιλίκι που μου έκανες. Δεν έβγαζε νόημα να του πω συγχαρητήρια, ευχαριστούμε ή το οτιδήποτε. Οπότε απλά
2: και
1: του
2: τι
1: είπα.
2: Έκανες?
1: Ρε, ξέρεις τι είπα.
2: Τι?
1: Θα σου πω, έχω αυτή τη φάτσα και κάνω. Το πάρκινγκ μου κλείνει στις 11 και είναι 11.30. Δεν θα έχω αμάξι να γυρίσω, γεια σας. Και έφυγα.
2: Okay.
1: Έφυγα, φιλέ.
2: Okay.
1: Έφυγα με γόνατα ψηλά. Δεν ήξερα
2: αυτό
1: τι να κάνω.
2: Πολύ για funny story μου ακούγεται. Μήπως έπρεπε να το βάλεις λάθος ώρα, είμαστε στα θεάματα. Μπερδεύτηκε κάποια παιδιά.
1: Όχι, ειλικρινά δεν ξέρω. Αυτό είδα χθες. Και σας προτείνω ανεπιφύλακτα να πάτε να δείτε τον Σεβαστέρη. Είναι πάρα πολύ ωραίος.
2: Στο Λος Άντζελες. Εντάξει, λοιπόν, ήρθε η ώρα όμως για πολλές επιτυχιούλες. Και σε λίγο η Κατερίνα θα μας πει τα 5 βήματα της κορεάτικης ομορφιάς.
0: Αν τα καταφέρω.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς ήρθατε στο Μάντρα 106,2 και ναι, ακούτε. Από δεν πήγα. Ακούτε τα κορίτσια στην πόλη. Δεν ξέρω, σήμερα δεν είμαι πολύ καλά. Λοιπόν, και θέλω να σας πω ότι ο καιρός αυτή την εβδομάδα θα είναι πάρα πολύ καλός. Και την άλλη, δηλαδή έχει μπει για τα καλά πλέον το καλοκαίρι. Μια εβδομάδα είναι, ρε παιδιά, και έχει μπει ο Ιούνιος. Οπότε σήμερα θα έχουμε 27 βαθμούς, Πέμπτη 28, Παρασκευή 25 και Σάββατο 25, Κυριακή 28 βαθμούς. Πάμε για μπάνιο, παιδιά! Πάμε για μπάνιο!
1: Ξέρεις τι άλλο γίνεται τώρα που καλοκαιριάζει σιγά-σιγά?
0: Τι?
1: Θα σου πω εγώ τι γίνεται. Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Ακριβώς. Και αυτό, παιδιά, δεν γίνεται να το χάσετε. Οπότε πρέπει να κλείσετε το εισιτήριό σας. Πώς θα κλείσετε το εισιτήριό σας? Ξέρετε?
0: Πώς, ξέρουμε.
1: Λοιπόν, θα σας πω εγώ. Θα μπείτε στο mad.gr και το εισιτήριό σας θα σας περιμένει εκεί. Ήλιος, θάλασσα, μουσική. Κάνει το Mad Video Music Awards ακόμα πιο καλό. Τι?
2: Ναι, συγγνώμη. Εγώ είμαι. Εγώ πρέπει να μιλήσω τώρα. Λοιπόν, να σας πω λοιπόν ότι όλα αυτά όντως θα τα καταφέρουμε να τα κάνουμε. Να είμαστε εκεί πέρα όλοι μαζί. Μια ευχάριστη παρέα. Αλλά τώρα θα πάμε να συνδεθούμε με το Newsroom για τα τελευταία νέα. Και στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα και πάλι, Δημήτρη.
3: Καλημέρα σας. Είναι η ειδήσια τίτλους από το newsroom.gr. Και το όνομα αυτού, Ελλάς. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε το όνομα του νέου κόμματος, το οποίο είναι Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ενώ ο πρώην Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος ως πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα. Σοκ προκαλεί στη Γαλλία μια νέα υπόθεση Πελικό, αυτή τη φορά με θύμα μια 42χρονη μητέρα 4 παιδιών και θήτη τον πρώην σύντροφό της. Ο Γκιγιόμ Μπούτσι εξέδιδε τη σύζυγό του επί 7 χρόνια, με την ίδια να δηλώνει: σταμάτησα να μετράω στους 478. Ο Μπούτσι καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκισης. Επιτέλους, καλοκαίρι στη χώρα μας. Έως και στους 31 βαθμούς θερμοκρασία σήμερα στην Αττική, αισιόδοξα τα τελευταία προγνωστικά για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος με υψηλές θερμοκρασίες και ηλιοφάνεια. Σε μια όχι και πολύ ευχάριστη πρόβλεψη για το μέλλον της ανθρωπότητας, προχώρησε ομάδα επιστημόνων. Συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο του Μιλάνου προέβλεψε πως ο πληθυσμός στη Γη έως το 2064 θα έχει μειωθεί στο μισό από τα 8,3 δισεκατομμύρια που είναι σήμερα. Διαβάστε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

κλήρωση συμμετοχή έως και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Βρε καλώς τους super host στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2020.

0: Drops.gr.
1: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα! Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
2: Vogel, υγιέναι και φυσικά.
1: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Green.
5: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
6: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
7: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
9: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
10: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθηναία 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Γουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Master Classes. Εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθηναία.org.
4: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Τι κάνετε? Ελπίζω να είστε καλά. Εμείς τώρα παίρνουμε πρώτη πτήση από Λος Άντζελες που ήμασταν να πάμε προς Κορέα, γιατί έχουμε να σας πούμε και κάποια tips δικά τους εκεί πέρα. Αν δεν καταλάβατε ποια ώρα είναι, είναι η ώρα για τα Beauty and Fashion Tips. Και έρχομαι εγώ, η beauty και fashion guru σου, για να σου πω σήμερα ένα beauty tip το οποίο, παιδιά, έχει προκαλέσει φρενίτιδα στον κόσμο. Όλος ο κόσμος λοιπόν έχει πάθει αμόκ με την κορεάτικη ομορφιά, την K-beauty σε απλή καθημερινή εκδοχή. Ωραία. Οπότε έρχομαι εγώ τώρα να σου πω τίποτα, πέντε απλά βηματάκια για να δεις ποιο είναι το daily routine που χρησιμοποιούν. Ένα λοιπόν, διπλός καθαρισμός. Ακούστε. Πρώτα ένα oil cleanser ή ένα balm για να αφαιρέσεις το make-up και το αντιλιακό σου και τη λιπαρότητα. Και μετά ένα ήπιο cleanser με βάση το νερό. Οπότε δεν κάνουν απλά καθαρισμό μόνο με νεράκι και σαπούνι. Είναι διπλός ο καθαρισμός και πρώτα βγάζουν τον πρώτο καθαρισμό τους πάντα με λάδι για να αφαιρέσουν οτιδήποτε λιπαρό υπάρχει πάνω. Το δεύτερο λοιπόν που κάνουν στο daily routine τους είναι το toner. Όχι για να στεγνώσει το δέρμα. Ο στόχος είναι να επαναφέρει την υγρασία και να προετοιμάσει την επιδερμίδα. Οπότε βάζουν συνεχώς toner μετά τον καθαρισμό. Το τρίτο λοιπόν είναι η κρέμα serum, τα serum και τα essence. Εδώ λοιπόν μπαίνει το πιο στοχευμένο βήμα, η ενυδάτωση, η λάμψη για τις πανάδες, για ήρεμο δέρμα, κουτουλού. Γενικά οι Κορεάτες έχουν μία αιμονή με το πώς είναι το δέρμα τους, το πρόσωπό τους, και η εμφάνιση του δέρματός τους είναι must have μέσα στο daily routine τους. Οπότε μετά το serum βάζουν την ενυδατική τους κρέμα για να κλειδώσουν όλα τα προηγούμενα βήματα και να κρατήσουν την υγρασία. Και στο τέλος φυσικά δεν ξεχνάνε το αντιλιακό με SPF. Γιατί στην gay beauty θεωρία σχεδόν το πιο σημαντικό βήμα είναι

0: Plus, γιατί από παιδάκια, επειδή έχω φίλους που είναι από Κορέα, τους κάνουν πολύ σοβαρό skincare.
1: Είναι αυτό που λέμε clean girl τα
0: ναι, clean
1: Κορέα. Σας στέλνω όλους τους συντονισμένους, γιατί σε πολύ λίγο θα παίξουμε παρέα στον αέρα το παιχνίδι το Μάντισες. Σας δίνουμε ένα γρίφο και εσείς ψάχνετε να βρείτε τη λύση του. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε μήνυμα στο Viber 6936-646-656. Εμείς σας πάρουμε τηλέφωνο, θα πείτε την απάντηση του γρίφου και θα μπείτε στην κλήρωση διαγωνισμό της Παρασκευής.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρε 106,2 ακούς και είμαστε κορίτσια στην πόλη. Θέλω να πω καλημέρα στην κυρία Βούλο που είναι η μάτη της Κατερίνας, στον Κωνσταντίνο, στο Γιάννη, στην Εύα, σε όλους μας τους φίλους στο TikTok μας βλέπουν live και το καλύτερο που μπορούν να κάνουν είναι και να μας ακούν και να μας βλέπουν. Γιατί το backstage έχει πολύ πλάκα. Είναι η ώρα όμως για το παιχνίδι. Ετοιμαστείτε για τρελή διασκέδαση. Γιατί όποιος παίξει μαζί μας σήμερα μπαίνει και αυτόματα στην κλήρωση της Παρασκευής. Αύριο το γρίφο, γιατί σήμερα έχουμε γρίφο,
1: Σήμερα παίζουμε το μάντισε λοιπόν. Σου δίνουμε έναν γρίφο και εσύ ψάχνεις τη λύση σου. Για να δούμε λοιπόν αν έχουμε ακροατή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Πώς σε λένε?
2: Μαρία.
1: Γεια σου Μαρία.
0: Γεια σου Μαρία.
1: Πού σε πετυχαίνουμε Μαρία?
2: Είμαστε στο σπίτι με τα μικράκια μου, καθόμαστε ένα ρεστούλικα.
1: Οκ, οκ. Περαστικά.
2: Ακούμε από το TikTok, λέει το ρεστούλικο σας και μας αρέσει πολύ.
1: Τέλεια Μαρία, περαστικά στα μικρά εύχομαι. Ευχαριστώ, αλλά τουλάχιστον δεν πειράζει. Να κάτσεις και εσύ λίγο σπίτι έτσι να χαλαρώσεις, θα πω.
0: Πού να χαλαρώσεις μωρέ με 2 και 5 χρονών που θα είναι άρρωστα.
1: Θα κοιμούνται βρε αυτά τώρα. Θα τα βάλει
0: και λες παιδί μου δεν το ακούς πίσω που μιλάει. Το δίχρονο.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν το ακούω.
3: Τα παιδάκια ξυπνάνε, να ξέρεις. Πολύ νωρίς και σε κυνηγάνε σε όλο το σπίτι.
1: Ναι, αλλά όταν είναι άρρωστα. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν άρρωστα, θα κοιμόμουν όλη μέρα.
0: Ναι,
1: οπότε ελπίζω σε κάτι τέτοιο, ρε Μαρία, τι να πω.
2: Είσαι ξυπνάνε από τις 6.
1: Α, μια χαρά.
0: Μαζί
1: είσαι έτοιμη όμως να παίξουμε τον γρίφο, είναι πολύ απλό σήμερα. Ωραία, λοιπόν, άκου τώρα τον γρίφο, είναι πολύ απλό όντως. Λέει. Τι είναι αυτό που όσο το μοιράζεσαι, τόσο μεγαλώνει. Αλλά αν το

0: κρατήσεις μόνο για τον εαυτό σου μικραίνει. Και εσύ που είσαι και μανούλα ξέρεις.
1: Αγάπη.
0: Μπράβο.
2: Μπράβο.
0: Άντε ρε
2: Μαράκη.
0: Μπράβο.
2: Μπράβο Μαρία.
0: Μπήκες να ξέρεις και στην κλήρωση για το διαγωνισμό της Παρασκευής. Οπότε να είσαι συντονισμένη για να δεις αν κέρδισες, τι κέρδισες κτλ. Εντάξει, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας.
2: Περαστικά κιόλας.
0: Και περαστικά.
2: Καλό κουράγιο.
0: Φιλάκια. Αφού λοιπόν παίξαμε και διασκεδάσαμε, πάμε να ακούσουμε επιτυχίες και αμέσως μετά έχουμε μια πάρα πολύ deep συζήτηση. Οι καλλιτέχνες είναι καλύτεροι εραστές ή απλώς είναι καλύτεροι storytellers? Στείλτε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936 646 656 τη δικιά σας άποψη και να μπείτε και στην παρέα μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρε, 106,2 ακούς και ναι, είμαστε ακρούτσια στην πόλη και ναι, είναι δύσκολη ημέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη, το καταλαβαίνετε. Ότι θέλουμε πολύ να έρθει η Παρασκευή.
1: Μπράβο,
0: θέλουμε να έρθει η Παρασκευή και είμαστε λίγο συζήτητα. Λοιπόν, αλλά δεν είμαστε εδώ για να σε εξητώσουμε, είμαστε εδώ για να σε φτιάξουμε τη διάθεση. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι έχουμε μια juicy conversation τώρα. Δηλαδή, η ερώτησή μας είναι αν οι καλλιτέχνες είναι οι καλύτεροι εραστές ή απλώς καλύτεροι storytellers και το συζητάμε εδώ μεταξύ μας. Εγώ θεωρώ πως είναι storytellers περισσότερο.
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι όντως καλοί εραστές γιατί έχουν κάπως πιο ανοιχτού το θέμα του πειραματισμού, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Δηλαδή είναι λίγο πιο ανοιχτή συναισθηματικά, να, θα πω.
2: Εγώ πιστεύω τέλος πάντων ότι οι τέχνες όντως σου ανοίγουν τα επίπεδα και όντως μπορεί να είσαι καλός, πώς το λένε, εραστής. Όμως παρόλα αυτά είσαι και καλός storyteller, οπότε είναι και τα δύο.
1: Άρα είναι αλληλένδετα. Πάντως όλες οι τέχνες, παιδιά, σου λένε μία ιστορία. Και μπορείς και εσύ τώρα να πεις την δική σου ιστορία εδώ, στο Mad Radio 106,2. Γιατί φέτος ανυπομονούμε για τα Mad VMA από την ΔΕΗ και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για εσένα που μας ακούς. Γιατί μπορείς να είσαι και backstage, αλλά και on stage. Άκου. Ξεκίνησαν τα Dance Auditions by Mad Radio 106,2 και ο Μάνος, έχεις καταλάβει ποιον λέμε, με το Παραλία Baby, είναι ένας καλλιτέχνης έκπληξη επίσης και αυτοί οι δύο λοιπόν μαζί ψάχνουν όσους αγαπούν τον χώρο για να γίνουν μέρος αυτού του act που μας ετοιμάζουν. Έχουμε special host τον Dr. Chris και τον Γιώργο Ντάβο και οι δύο φίλοι μου, φιλάκια πολλά. Μπορείς να δηλώσεις τη συμμετοχή σου στο mad.gr έως και την 5η 28 Μαΐου και να διεκδικήσεις τη θέση σου on stage. Dance Auditions by Mad Radio 106,2 και η σκηνή σε περιμένει.
2: Μην πάτε πουθενά γιατί σε πολύ λίγο θα έχουμε πολλά νέα ταρό και hot θέματα.
3: Mad Radio 106,2.
4: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA ξέρουν να ενώνουν γενιές. Ο Σάκης Ρουβάς έχει γράψει μεγάλη ιστορία στο θεσμό με βραβεία όπως Καλύτερος Άνδρας Καλλιτέχνης το 2008 και Καλύτερο Βίντεο Κλιπ Pop το 2010 με το Σπάσε το Χρόνο. Από την άλλη, ο FY είναι από τα πιο δυνατά urban πρόσωπα της νεότερης σκηνής με VMA διαδρομή που ξεκινά δυνατά από το Best New Cam το 2019. Φέτος, οι δύο κόσμοι συναντιούνται στο Κουνιαμπέλα, υποψήφιο για βίντεο της χρονιάς στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mad.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

0: με την υποστήριξη του ΕΚΟΜΕΒ. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Αν βγεις από την πραγματικότητα στο λάθος σημείο, θα βρεθείς στα backrooms.
5: What is this?
6: That's what I'm trying to figure out.
4: Το viral internet φαινόμενο γίνεται κινηματογραφικός εφιάλτης από τον Kane Parsons. Ένα σκοτεινό ταξίδι σε έναν χώρο που μεγαλώνει, παραμορφώνεται και θυμάται.
7: Pull me up.
8: What do you see?
4: Backrooms. 28 Μαΐου στους κινηματογράφους από τη Spenzos Film.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: This Fest 2021.

0: και ψήφισε. Mad Radio. Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Passion alert, φίλοι μου, είναι το Brut Denim.
3: Και έχω ένα πολύ ωραίο πουκάμισο.
2: Γιατί είσαι Brut τύπος εσύ.
3: Ντρουά.
2: Το λες, φάση. Red flags στην αρχή μιας σχέσης. Νούμερο 1. Προχωρά υπερβολικά γρήγορα.
4: Κατερίνα, θα σε κάνω βασίλισσα.
2: Νούμερο 2. Δεν σέβεται τα προσωπικά σου όρια. Ίσως δείχνει δυσκολία να αναλάβει ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά.
3: Δεν φταίει εσύ, Κατερίνα. Εγώ φταίω.
2: Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ελεγκτικής συμπεριφοράς. Πάρε δρόμο τρέχοντας.
4: Φεύγω, Κατερίνα, φεύγω.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάποια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Mad boy. Mad boy. Mad boy. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Καλημέρα, καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη. Ακούς Mad Radio 106,2 και είμαστε εδώ για να σου δώσουμε την περισσότερη πληροφορία που μπορούμε και να σου φτιάξουμε τη διάθεση. Είμαι η Κατερίνα Πευτίτση.
5: Είμαι η Κάτια Νεκταρίου.
6: Και είμαι η Βρυσίδα Δριώτου. Και σου έχω νέα. Μπορείς και εσύ τώρα να ζήσεις την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε ώρα και κάθε μέρα μπορείς να ακούσεις ένα ειδικό σηματάκι που βάζουμε για το διαγωνισμό. Στέλνεις μήνυμα Mad VMA στο Viber του σταθμού 6936-646-656 και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για αυτήν την απόλυτη εμπειρία. Και μέσα αυτή την ώρα θα μιλήσουμε μια τρομερή δημοπρασία. Έχουμε την Κάτια που λέει τα ταρό, σου λέει το μέλλον σου, ρε παιδί μου. Και αν θες να το μάθεις, εννοείται πρέπει να.
2: Μπορείς να στείλεις λοιπόν μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656 ώστε να σε πάρουμε τηλέφωνο, να σου πούμε το μέλλον σου και αυτόματα να μπεις στην κλήρωση της εβδομάδας. Μετά όμως από αυτό, θα ανοίξουμε τις καρδούλες μας γιατί είμαστε μια ευχάριστη παρέα εδώ πέρα και θα συζητήσουμε για το πόσο αυθεντικοί είμαστε τελικά στις σχέσεις μας και πώς λειτουργούμε από τον φόβο της απόρριψης. Και προς το τέλος, φυσικά, θα κλείσουμε με την φράση που θα σας συντροφεύει για όλη την ημέρα. Μην το χάσετε, είναι τροφή για σκέψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρεντ 106,2 ακούς και ναι, είμαστε κορίτσια στην πόλη. Μέχρι και τις 10 σου κρατάμε συντροφιά, οπότε έχουμε άλλη μία ωρίτσα. Και έχουμε τώρα τα πιο hot νέα από το
1: mart.gr.
2: Λοιπόν, και ανοίξαμε το Ευαγγέλιο μας και τι βλέπουμε εδώ πέρα. Σε δημοπρασία η εμβληματική Jaguar της πριγκίπισσας Νταϊάνας. Ναι, δηλαδή, σοκ.
0: Τέλεια, πάνω την πάρω. Δημοπρασία δεν είναι. Ένα ευρώ θα ξεκινήσω και βλέπουμε.
3: Έχει,
0: και
3: όπου φτάσει.
4: Έχει μίνιμουμ, να ξέρεις.
0: Α, έχει.
4: Ναι, βρε, ξεκινάει.
2: Το μίνιμουμ θέλουμε.
0: Πόσο είναι.
4: Το μίνιμουμ, νομίζω, είναι 50 χιλιάρικα.
2: 50 έως 150.000 λίρες.
0: Δεν έχω, το έπαθα.
2: Η εμβληματική λοιπόν Jaguar της πριγκίπισσας Νταϊάνας βγαίνει σε δημοπρασία και πρόκειται για την Jaguar. Θα σου πω και το μοντέλο, ρε παιδί μου, άμα ανησυχείς για ποιο μοντέλο είναι αυτό.
0: Ποιο μοντέλο έχασα και δεν θα πάρω.
2: Ακριβώς. X-Jet 40 Sovereign. Sovereign. Ναι, του 1994. Το αυτοκίνητο λοιπόν με το οποίο έφτασε.
0: Δεν είχα γεννηθεί ακόμα.
2: Φορώντας το διάσημο Revenge Dress. Okay.
0: Τέλειο.
2: Οπότε
0: στο
2: είναι...
0: Σέρπα την Γκάλερ είχε πάει.
2: Ναι. Το συγκεκριμένο look θεωρήθηκε απάντηση στον πρίγκιπα Κάρολο μετά την τηλεοπτική παραδοχή της απιστίας του.
0: Ναι. Mm-hmm.
2: Και το αυτοκίνητο ανήκε στο βασιλικό στόλο και χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά από την Νταϊάνα από το 1994 έως και το 1997.
4: Και όπου γεννήθηκα εγώ και πέθανε εκείνη. Οπότε με την σάρκωση
0: της εγώ. Την πρόλαβα, ήμουν ένα χρόνο.
4: Και εγώ την πρόλαβα βασικά, δεν πιάνετε ρε.
2: Λοιπόν, τα αντικείμενα και τα οχήματα της Νταϊάνας συνεχίζουν, να ξέρετε, να συγκεντρώνουν τεράστιο ενδιαφέρον στις δημοπρασίες παγκοσμίως. Οπότε, Βρυσίδα, εγώ θα σου πω, τρέχα να προλάβεις.
0: Τι αγάπη μου, θέλει 50 χιλιάρικα να ξεκινήσουμε.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου.
4: Για να ξεκινήσει, θέλει 50 χιλιάρικα.
2: Φασούλη το φασούλη γεμίζει, του ακούω.
4: Και εγώ πιστεύω ότι θα ανέβει πολύ πάνω από τα 150 που είναι.
0: Καλά, εννοείται, πα να
2: φτάσει εκατομμύρια.
0: Ναι. Εδώ κάρτα Pokémon που λύθηκε το εκατομμύριο.
4: Τώρα που σου είπα αυτό, θυμήθηκα ότι εγώ δεν την έχω προλάβει την Νταϊάνα. Και μάλιστα συγκεκριμένα η μαμά μου την λάτρευε την Νταϊάνα.
0: Πήγα την Νταϊάνα καφέ, ρε παιδάκι μου, κάτι.
4: Σταμάτα μου, ρε. Και ήταν έγκυο σε μένα η μαμά μου. Και όταν είδε στις ειδήσεις ότι σκοτώθηκε η Νταϊάνα, μου λέει πήγα να μου σπάσουν τα νερά.
0: Να γεννηθεί.
4: Τρελάθηκε η γυναίκα, ρε. Δεν το είχε καθόλου. Τέλος πάντων, παιδιά, ό,τι και αν συμβαίνει, ό,τι δημοπρασία και αν κάνουμε, δεν ξέρω. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να συμμετέχω. Παρ' όλα αυτά δεν γίνεται, δεν υπάρχει αυτό το budget. Πάντως σε πάρα πολύ λίγο, αφού ακούσουμε το Turn the Lights Off, θα ανοίξουμε τις καρδιές μας για να συζητήσουμε το πόσο αυθεντικοί είμαστε τελικά στις σχέσεις μας και πόσο λειτουργούμε από τον φόβο της απόρριψης. Η Νταϊάνα πάντως σίγουρα δεν φοβόταν τίποτα. Στείλε μας λοιπόν και εσύ τη γνώμη σου στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656, γιατί θέλουμε πολύ να μάθουμε και την δική σου άποψη.

0: Σας ξεγελάσαμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Η Ιωάννα παίζει με τον πόνο μου. Όχι, όχι.
0: Όχι, παίζει με την κονσόλα την παίζει.
1: Αυτό πρέπει να κάνει η Ιωάννα, γιατί αυτή, εκεί είναι ο θρόνος της. Να παίζει, να κάνει ό,τι θέλει με τα μικρόφωνα, δεν με αφορά καθόλου.
0: Να της βάλουμε και αυτό το ζόρι και εδώ πέρα το diffuser για στέμα.
1: Αχ, τη σπάει με τα γαλάζια που φοράει.
0: Λοιπόν,
1: λοιπόν, θέλω λίγο συγκεντρωθούμε όμως. Ακούτε τα κορίτσια στην πόλη, το καταλάβατε από το δέπι που έχει ένα on. Ναι, τέλειο. Και είναι η ώρα που ανοίγουμε τις καρδιές μας και μοιραζόμαστε όλα όσα μας απασχολούν, γιατί είναι η ώρα για το
0: Group Therapy. Και συγκεκριμένα λοιπόν, παιδιά, θα συζητήσουμε σήμερα για το κατά πόσο είμαστε αυθεντικοί τελικά στις σχέσεις μας και πόσο λειτουργούμε από τον φόβο της απόρριψης. Σε αυτό θέλω να πω ότι εγώ έχω παρατηρήσει ότι μέχρι μία ηλικία, επειδή εμένα στο σχολείο μου κάνανε πάρα πολύ bullying και με ενοχλούσε, θα σου πω, φοβόμουν συνέχεια την απόρριψη.
1: Α, γενικά.
0: Ναι, φοβόμουν πάρα πολύ την απόρριψη, γιατί όταν λέμε σε σχέσεις δεν εννοούμε μόνο ερωτικές, εννοούμε και φιλικές και επαγγελματικές και. Και μέχρι και μία ηλικία, μέχρι να γίνει κάτι κομβικό στη ζωή, μέχρι τα 21 μου, λειτουργούσα όντως πάρα πολύ με τον φόβο της απόρριψης. Δεν έλεγα την γνώμη μου, ήμουν πάρα πολύ προσεκτική στο πώς θα υποθεί κάτι. Τώρα δεν με νοιάζει, Γιούρια.
1: Το έχουμε καταλάβει αυτό. Δεν σε νοιάζει και το Γιούρια. Η αλήθεια είναι αυτή. Να πω μία απάντηση και θα μας πει και η Κατερίνα. Λέει εδώ πέρα μια κοπέλα που είναι και 23, λέει, και τη λένε Δέσποινα. Πιστεύω
0: Δέσποινα.
1: Ότι στην αρχή είμαστε 100% αυθεντικοί, αλλά όσο δεχόμαστε απογοητεύσεις, αρχίζουμε και κρατάμε πράγματα μέσα μας για να μην χάσουμε τον άλλον. Okay. Εγώ θα πω ότι ναι, και εγώ έχω δεχτεί bullying στο παρελθόν και φοβόμουν την απόρριψη. Οπότε γινόμουν χαλή με πατήσεις για να μην με απορρίψουν οι φίλες μου. Δηλαδή έκανα τα πάντα. Δηλαδή όποτε θέλω να είμαι εκεί. Όσο μεγαλώνω και μετά από όλη εκμετάλλευση που έχω δεχθεί από φιλίες και από συντρόφους και εμπιστοσύνη που τέλος πάντων χρονίστηκε, πλέον είμαι λίγο πιο μαζεμένη.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
2: Να.
1: Κατερίνα.
2: Εγώ πάνω σε αυτό θα πω ότι. Επειδή ακριβώς δεν θέλουμε να χάνουμε τις σχέσεις, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να χτίσεις μία σχέση, είτε φιλική, είτε ερωτική, είτε οποιαδήποτε σχέση, ακριβώς γι' αυτό το λόγο φοβόμαστε να πούμε αυτά που μας ενοχλούν, φοβόμαστε να διαφωνήσουμε, φοβόμαστε και κρυβόμαστε για να μην χάσουμε αυτή τη σχέση. Οπότε προσπαθούμε να είμαστε πιο αστείοι και πιο χαλαροί, ενώ πραγματικά δεν μας αρέσουν πράγματα που συμβαίνουν στις σχέσεις, οπότε καταπιεζόμαστε. Το παράδοξο είναι ότι ο εγκέφαλος το κάνει αυτό για να μας προστατεύσει, να ξέρεις.
1: Ναι.
2: Όταν ναι. Οπότε λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο, ενώ πραγματικά θέλουμε και να διαφωνήσουμε. Πολλές φορές, να ξέρεις, βγαίνεις κακός γιατί διαφωνείς με πράγματα που συμβαίνουν, τέλος πάντων. Οπότε προτιμάς να μην διαφωνήσεις και να πεις, να κάνεις το glow, ας πούμε, για να είσαι. Στις σχέσεις αυτές μέσα.
1: Η Εύα λέει: ήμουν πολύ κλειστή κάποτε και τώρα είμαι ξεκάθαρη. Μάλλον οπότε δεν φοβάται το φόβο της απόρριψης. Από ό,τι κατάλαβα. Τέλεια.
2: Μείνε λοιπόν συντονισμένος, γιατί αν θέλεις να μάθεις τι σου ετοιμάζει το μέλλον, εάν έχεις μία ερώτηση που σε καίει, αδερφέ, στείλε τώρα στο Viber του σταθμού 6936-646-656. Εμείς λοιπόν θα σε καλέσουμε και η Κάτια θα σου ρίξει μια κάρτα ταρό και έτσι μπαίνεις και αυτόματα στην κλήρωση για το δώρο της Παρασκευής.

0: Καλημέρα, καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη. Ναι, εμείς είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ μαζί σας με πάρα πολύ διάθεση. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και έχουμε πάρα πολύ διάθεση. Γιατί τώρα θα μάθουμε πολλά πράγματα. Θα μάθουμε το μέλλον. Γιατί είναι η ώρα για τα...
1: Ταρό.
0: Και είμαι εδώ πέρα, κοντά σας, η Madame Jaira πλέον, γιατί κάποια την κλειδώσαμε λίγο έξω. Και είμαι εδώ πέρα για να τραβήξω μια κάρτα ταρό σε έναν τυχερό ακροατή. Αλλά θέλω να σας πω πρώτα το δικό σας το μέλλον, παιδιά, γιατί έτσι ξύπνησα με κέφια. Τέλος πάντων, η κάρτα που σας έχει τύχει σε όσους μας ακούτε είναι το The Temperance, που σημαίνει ουσιαστικά ότι θα υπάρξει σήμερα κάτι δίκαιο. Θα υπάρξει ένα σωστό ζύγισμα και θα μπορέσουμε ουσιαστικά να πάρουμε κάποια πράγματα τα οποία μας αξίζουν, για τα οποία έχουμε παλέψει αρκετά αυτές τις ημέρες και δεν είχαμε καταφέρει να τα κερδίσουμε σωστά. Σήμερα λοιπόν θα έχετε όλοι εσείς που μας ακούτε μια πάρα πολύ τυχερή κάρτα και την δυνατότητα φυσικά να διεκδικήσετε όλα όσα θέλετε να κάνετε. Αφού λοιπόν έριξα σε εσάς την κάρτα τη σημερινή, για να δούμε αν έχουμε και ακροατή.
2: Καλημέρα.
3: Μέρα, κορίτσια.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Πώς σε λένε?
3: Τι κάνετε, αγαπημένες μου? Χριστιάνα.
0: Καλά είμαστε, Χριστιάνα μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι στην παρέα μας. Πού σε πετυχαίνουμε?
3: Σας αγαπώ.
0: Και εμείς.
3: Είμαι στη δουλειά.
0: Είσαι στη δουλειά. Ωραία. Τότε να μην σε απασχολήσουμε πολύ. Για κάνε μου μία ερώτηση να σου την απαντήσω.
3: Τι θα γίνει στο μέλλον?
2: Γενικά πες στο μέλλον την κάρτα.
0: Λοιπόν, ωραία, αν θέλεις να σου δώσω γενική κάρτα, θα σου πω ότι σου έχει έρθει το Six of Pentacles, το οποίο είναι η κάρτα της γενεοδορίας, να ξέρεις. Σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι είναι στην ζωή σου και σωστά είναι εκεί, γιατί θέλουν όντως να σου προσφέρουν πράγματα. Οπότε μπορείς και εσύ να είσαι ανοιχτή στο να δεχθείς αυτά που έχουν να σου δώσουν. Μπορεί να είναι συναισθήματα, εμπειρίες, μπορεί να είναι το οτιδήποτε, αλλά να ξέρεις ότι έχεις όντως ανθρώπους που θέλουν πραγματικά να σου κάνουν τις προσφορές τους. Είναι όντως
3: τέλεια.
0: Δηλαδή εκεί επειδή σε αγαπούν.
3: Σας ευχαριστώ πολύ, κοριτσάκια μου.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Φιλάκια, αγάπες μου.
0: Φιλάκια, φιλάκια. Ήμασταν η χοροδία τρικάλων.
2: Στο Μάντρε
0: 106,2. Για να σου ερμηνεύσουμε.
2: Λοιπόν, θέλω να μείνετε μαζί μας τώρα, γιατί σε πάρα πολύ λίγο μετά τις επιτυχίες του Μάντρε 106,2 θα σας πούμε τα facts για τα τσιπτσάκια. Πάμε τώρα λίγο να χορέψουμε στο Μελόδια.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρε 106,2. Ακούς περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια. Εδώ μόνο με τα κορίτσια στην πόλη, 7 με 10 το πρωί, για να σου κρατάμε στην τροφιά μέχρι να πας στη δουλειά σου ή και στο σπίτι σου που πίνεις τον καφέ. Πάλι εμάς ακούς. Το ξέρω. Δεν μπορείς χωρίς εμάς.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι δεν έχεις αναφέρει ακόμα και θα τρελαθώ.
0: Για πες τι.
1: Ότι παιδιά, ο κόσμος πλέον μπορεί να στείλει μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656 τη φράση Mad VMA, μόλις όμως ακούσει το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Όχι έτσι, οπότε τούρθει. Για να μπει στην κλήρωση και να κερδίσει μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη βραδιά στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. Η κλήρωση αυτή, παιδιά, να ξέρετε ότι γίνεται κάθε εβδομάδα στην εκπομπή Mad Drive και θα έχει δύο νικητές που θα κερδίσουν από μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
2: Α, όπως πολύ καλά άκουσες, με το που ακούσεις το σουιπεράκι αυτό, τον ειδικό ήχο, στείλε μήνυμα. Τώρα όμως πάμε να συνδεθούμε με το News Bomb για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα σας. Είναι η Δήση, τίτλους από το newsbomb.gr. Και το όνομα αυτού, ελάς. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε το όνομα του νέου κόμματός του, το οποίο είναι Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ενώ ο πρώην Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος ως πηξίδα για μια νέα Ελλάδα. Σοκ προκαλεί στη Γαλλία μια νέα υπόθεση Πελικό, αυτή τη φορά με θύμα μια 42χρονη, μητρά 4 παιδιών και θήτη το πρώην σύντροφό της. Ο Γκίγιον Μπούτσι εξέδιδε τη σύζυγό του επί 7 χρόνια, με την ίδια να δηλώνει σταμάτησε να μετράω στους 478. Ο Μπούτσι καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκιση. Επιτέλους καλοκαίρι στη χώρα μας. Έως και στους 31 βαθμούς θερμοκρασίας σήμερα στην Αττική, αισιόδοξα τα τελευταία προγνωστικά για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος με υψηλές θερμοκρασίες και ηλιοφάνεια. Σε μια όχι και πολύ ευχάριστη πρόβλεψη για το μέλλον μας, προχώρησε η ομάδα επιστημόνων. Συγκεκριμένα το Πανεπιστήμιο του Μιλάνου πρόβλεψε πως ο πληθυσμός της υγείας το 2064 θα μειωθεί στο μισό από τα 8,3 δισεκατομμύρια που είναι σήμερα. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μια ώρα.

0: κλήρωση συμμετοχή έως και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη η παρέα το ζει.
2: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τα δοκίμασα όλα. Τελικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω.

0: καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by Ecomed. Το ΜΑΤ και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για πρώτη φορά βραβεύουν τη μουσική πίσω από την εικόνα. Γιατί κάποιες μουσικές γράφουν ιστορία.
1: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Βαλερών την Κυριακή 31 Μαΐου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
2: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
3: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
4: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nicky and the Bad Seeds, Baxter Dury, Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές, more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
2: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Να, εγώ εδώ κάνω γαργάρες. Όσο δεν ακούτε, να ξέρετε, για μπας και ανοίξει η φωνούλα μου.
1: Με το φραπέ.
0: Με το φραπέ. Ναι. Τι να κάνω. Αυτό είχα μπροστά μου.
1: Ό,τι είναι τώρα.
0: Ακούτε τα κορίτσια στην πόλη. Είσαι στο Mad Radio 106,2. Και τώρα θα μας πεις τι.
1: Θα σου πω 5 facts για τον χορό. Λοιπόν, ο εγκέφαλος συγχρονίζεται κυριολεκτικά με τη μουσική όταν χορεύουμε. Γι' αυτό μερικές φορές νιώθεις το beat πριν το ακούσεις συνειδητά. Συμφωνώ. Πάμε, είμαι τικ, μπράβο. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι ο χορός υπήρχε πριν από τις οργανωμένες γλώσσες και χρησιμοποιούνταν για φλερτ, bonding για τελετές.
0: Έτσι, σαν τα πουλιά. Πώς κάνουν τα πουλιά για να προσελκύσουν τα παγόνια που ανοίγουν
1: τα παγόνια που ανοίγουν.
0: Εμείς χορεύαμε.
1: Ακριβώς, ναι. Πριν καν μάθουμε να μιλάμε.
2: Ναι, αλήθεια είναι. Γιατί είναι η γλώσσα του σώματος.
1: Ναι, ακριβώς. Όταν οι άνθρωποι χορεύουν συγχρονισμένα, αυξάνεται το αίσθημα εμπιστοσύνης και σύνδεση μεταξύ τους. Basically, ομαδικό brain chemistry hack. Σωστά.
0: Σωστά. Όταν κάνουν αυτά τα συγχρονισμένα, δηλαδή κάνουν συγχρονισμό και στους εγκεφάλους.
1: Μπράβο.
2: Ναι, γιατί ουσιαστικά συγκεντρώνεσαι στον διπλανό σου, στον προστινό σου.
1: Ακριβώς.
2: Στον πίσω σου.
1: Εγώ χόρευα all ladies στο Latin, οπότε ήμασταν γύρω στα 15 κορίτσια, πρέπει να συγχρονιστούμε. Πήραμε 13 φορές το χρυσό μετάλλιο. Έχω 13 χρυσά μετάλλια, δηλαδή. Και γι' αυτό είχαμε συνδεθεί μεταξύ μας. Υπήρχε εμπιστοσύνη, λίγο κοιτούσε από την άλλη.
0: Περιφερειακή όραση, οπότε ναι.
1: Το headbanging σε rock metal συναυλίες έχει μελετηθεί επιστημονικά επειδή μπορεί όντως να προκαλέσει ζαλάδα ή μικροτραυματισμό στον εγκέφαλο.
2: Θα σας πω τι γίνεται.
1: Ναι,
2: εγώ το ξέρω και θα σου πω τι γίνεται ακριβώς. Το εγκεφαλικό υγρό πρακτικά μετακινείται. Οπότε ο εγκέφαλος χτυπάει πάνω στα τυχώματα και γι' αυτόν τον λόγο ζαλιζόμαστε.
1: Α, το καλό. Ναι. Αυτό το ξέρω.
2: Και το χρησιμοποιούν πολύ εσκεμμένα γιατί θέλουν να ζαλιστούν.
1: Πολλές κινήσεις σε club dancing προέρχονται ασυνείδητα από τελετουργικές κινήσεις επίδειξης σώματος και αυτοπεποίθησης. Δηλαδή, ο χορός ακόμα λειτουργεί λίγο σαν primal flirting system.
2: Ναι, ισχύει.
1: Τι είναι αυτό, έτσι, εσύ είσαι σαχταπόδι. Έρχεσαι και με φλερτάρεις.
0: Δεν κάνουν κάτι.
1: Τώρα εσύ με φλερτάρεις.
2: Αυτό δεν θα.
0: Όχι, δεν είναι μόνο σε φλερτάρω. Κάνω και επίκληση εγώ τώρα. Κάνω επίκληση.
1: Μην πλησιάζει. Μην πλησιάζει.
2: Δαιμονισμένη. Πάντως, να σου πω κάτι. Είχαμε τη Βρυσίδα τώρα, η οποία είναι χορεύτρια και μας έδωσε εδώ πέρα τα 5 facts για τον χορό. Οπότε και εγώ που είμαι η ταξιδιάρα της υπόθεσης και συνέχεια θέλω να φεύγω το ένα το άλλο, θα σας δώσω σε πολύ λίγο facts για τα νησιά τα οποία δεν ξέρατε.

0: Καλημερούδια, καλημερούδια. Δεν έχει μείνει πάρα πολύ ώρα, δηλαδή το ξέρω, στεναχωριέστε, όμως έχουμε λίγο ακόμα. Έχουμε, εντάξει. Τώρα λοιπόν θα μάθουμε όλα τα facts που χρειάζεται για να μάθουμε για τα νησιά.
1: Ακριβώς.
0: Τι συμβαίνει στα νησιά, γιατί ξέρεις, έρχονται και διακοπές.
1: Οπότε πρέπει να μάθουμε
0: και τα facts για τα νησιά.
1: Ναι. Και θα ξεκινήσω φυσικά με την Ικαρία, γιατί ξέρουμε εκεί πέρα ότι οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν μια χυψή μακροζωία και πάρα πολλοί το ρίχνουν αυτό, παιδιά, στο κρασί, στους ύπνους και στα πανηγύρια. Να δηλαδή, επειδή περνάνε καλά και ευχάριστα.
0: Στην Ικαρία, ξέρεις τι υπάρχει. Υπάρχει και ένας μύθος. Ότι πάρα πολλοί πεθαίνουν και κανένας δεν τους βρίσκει.
1: Δεν είναι μύθος.
0: Κοίταξε να δεις. Στην Ικαρία, άμα πας σε πανηγύρι, πας στην κορυφή του βουνού. Ναι. Δεν έχει δρόμου συνήθως αυτά τα πανηγύρια.
1: Με αμάξι, με πόδια.
0: Οπότε δεν έχει δρόμο, οπότε φαντάσου τι γίνεται όταν κατεβαίνεις από αυτό το βουνό μετά το πανηγύρι. Βουτάς μέσα στο κενό, δεν σε βρίσκει κανείς. Οπότε
1: η Ικαρία έχει και τρομερό κύμα. Τέλος πάντων, επόμενο. Μήλος. Εκεί πέρα βρέθηκε λοιπόν το άγαλμα της Αφροδίτης της Μήλου. Όμως σήμερα, παιδιά, δεν βρίσκεται πια εκεί, γιατί δεν βρίσκεται καν στην Ελλάδα. Βρίσκεται στο Μουσείο του Λούβρου.
2: Ναι, έχω πάει και το έχω δει.
1: Ναι, κι εγώ. Σαντορίνη, λοιπόν. Δημιουργήθηκε από τεράστια ηφαιστειακή έκρηξη. Δεν ήταν έτσι η Σαντορίνη, δεν υπήρχε η καλτέρα. Και μάλιστα από αυτό πιστεύουν ότι μπορεί να έχει εμπνευστεί και ο μύθος της Ατλαντίδας.
2: Τι ωραία!
1: Ακριβώς.
2: Από εκεί, τέλειο.
1: Στην Κεφαλονιά υπάρχουν φίδια τα οποία εμφανίζονται κάθε 15
2: Και στην Αθήνα υπάρχουν. Δίπλα μας είναι, οι φίλες μας.
1: Όχι. αυτά τα φίδια εδώ, παιδί μου, έχουν ένα σταυρό στο κεφάλι. Εμφανίζονται τον 15 Αύγουστο και τα θεωρούν θαύμα. Βγαίνουν μόνο τον 15 Αύγουστο. Ναι. Δεν βγαίνουν άλλη μέρα καμία. Και μάλιστα είναι πάρα πολύ φιλικά με τον κόσμο.
0: Ρε, θρησκευόμενα φίδια.
1: ναι. Πρέπει να είναι τέτοιο, να κάνουν το σταυρό. Η Λευκάδα, παιδιά, ξέρατε ότι συνδέεται με στεριά μέσω μια πλωτή γέφυρα.
2: Ναι,
1: ωραία, να σα πω λοιπόν ότι πέρυσι το καλοκαίρι που πήγα εγώ, η γέφυρα αυτή είχε καταρρεύσει με αποτέλεσμα να περνάμε μέσα από ένα ferry boat.
2: Ναι, το θυμάμαι, πέρασα από ferry boat.
1: Ναι. Και έτσι πα κιόλα χωρί να πάρει πλοίο, βέβαια. Απλά περνά μέσα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, η Κρήτη μετά έχει τη δική τη διάλεκτο, έχει δικέ τη μουσικέ παραδόσει και πάρα πολύ κριτική. Πρώτα λένε είμαι κριτικός και μετά λένε Έλληνας.
2: Ναι, ισχύει και αυτό.
1: Επόμενο λοιπόν, στην Χίο παράγεται η μαστίχα. Δεν ξέρω αν έχετε πάει ποτέ. Εγώ που έχω πάει έχω κλέψει πολλές μαστίχες από πάρα πολλά μαστιχόδεντρα. Αυτή λοιπόν φυτρώνει σχεδόν αποκλειστικά εκεί,
2: σε όλο τον κόσμο,
1: παιδιά. Δεν φυτρώνει αλλού. Η Ρόδος έχει ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου και αυτό είναι ο Κολοσσός της Ρόδου.
2: Είναι πάρα πολύ ωραία η Ρόδος.
1: Ναι. Στην Αμοργό λοιπόν γυρίστηκε ένα μεγάλο μέρος της ταινίας The Big Blue και μετά από αυτό η φήμη του νησιού, όπως καταλαβαίνετε, έχει γίνει.
2: Τέλεια, διεθνή.
1: Διεθνή, όχι απλά, έχει εκτοξευτεί.
2: Ωραία.
1: Η Μύκονος λοιπόν κάποτε ήταν ένα απλό ήσυχο ψαροχώρι και μετά έγινε το απόλυτο Luxury Party Island.
2: Ισχύει.
1: Στην Σύρο υπήρχε το πρώτο ελληνικό θέατρο, το οποίο χτίστηκε με το πρότυπο της σκάλας του Μιλάνου, παιδιά. Α, στη Σύρο.
2: Ναι, έχω πάει. Στη Σύρο. Έχω πάει σε αυτή τη σκάλα.
1: Και σε αυτό το θέατρο.
2: Το θέατρο έχω πάει.
1: Ναι. Η Κόζ λοιπόν, τελευταίο αυτό, θεωρείται η πατρίδα του Ιπποκράτη, πατέρα της ιατρικής.

0: Wow.
1: Άρα για στην ΚΟ έχει για τρόπο που συζητούσαμε πριν.
0: Α, δεν ξέρω, θα το δω μετά. Πάρα πολύ ωραία. Μάλιστα πάρα πολύ αυτά, Κάτια. Μπράβο. Σε πολύ λίγο θα σα δώσω τη φράση που σα συνοδεύει για όλη σα την ημέρα. Τρόφι για σκέψη, λοιπόν, μην πάτε πουθενά.

0: Σωστά ακούσατε λοιπόν, παιδιά. Έχουμε τώρα το quote of the day, το οποίο θα το πω εγώ. Γιατί εγώ το έγραψα, εγώ το σκέφτηκα και εγώ το διεκδικώ να το πω. Και ακούστε ποιο είναι σήμερα. Είσαι στη μέση, εκεί που δεν φαίνεται ακόμα το τέλος, αλλά έχεις ήδη αντέξει τα πιο δύσκολα και έχεις ακόμα δυνάμεις για να πας μέχρι τέλους.
1: Τέλειο.
0: Επειδή είναι Τετάρτη το έβαλα αυτό. Το πιασέ, είναι εκεί μέσα τη εβδομάδα.
1: Πώ το σκέφτηκε, ότι ταιριάζει κάποια, πολύ. Πώ το κάνει αυτό.
0: Έχει
1: πολύ.
0: Να το έχει, είναι να το έχει.
1: Να πάρτα.
0: Δεν ξέρω όμως αν το καταλάβατε, παιδιά, γιατί είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και κάπου εδώ η εκπομπή μας τελειώνει. Δεν σας θέλουμε όμως θλιμμένους, σας θέλουμε χαρούμενους, γιατί έχουμε άλλες δύο μερούλες. Είμαστε συγκεκριμένα η Κάτια Νεκταρίου,
1: η Βρυσίδα Ανδριώτου
2: και η Κατερίνα Πευτίτση. Και φυσικά στον ήχο η μία και μοναδική Ιωάννα Ντουράν Ντουράν. Τόσο καλό που το λες δύο φορές. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, 7 με 10 το πρωί.
0: Όμως μέχρι να έρθει αυτό το αύριο και να περιμένετε κι εσείς έτσι να δειμονείτε, θα σας αφήσουμε στα χέρια του Γιάννη Τουμπανέιρο.
2: Μία θα είναι στην παρέα σας η υπέροχη Αντιγόνη Βιντιάδη και στις 4 η Φέη Βόκου.
3: Στις 6 το Mad Drive με τον Πέντε Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα και στις 9 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου.
0: Να έχετε μία υπέροχη ημέρα, αγόρια και κορίτσια της πόλης. Άιντε τσάω.
2: Φιλούμπες.
3: Φιλιά πολλά. Mad Radio 102,6.

0: χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
7: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
11: Vogel, υγιέινα και φυσικά.
10: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
12: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
13: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
14: Θέλεις να νίκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς. να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις.

0: ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το χανάμι, ξέρεις τι είναι?
3: Είναι η παράδοση όπου οι Ιάπωνες κάθονται κάτω από ανθισμένες κερασιές και απλά παρατηρούν.
4: Και γιατί να πας μέχρι την Ιαπωνία?
5: Πας μέχρι τη Βέρεια και βλέπεις τις Βέρικοκιές. Το ίδιο χρώμα έχουν.
3: Μπορεί στην πράξη να θέλουμε σταθερότητα, όμως υπάρχει μια περιέργεια ή και αποδοχή σε πιο ελεύθερα μοντέλα σχέσεων.
6: Σημεία και τέρατα θα πω εγώ.
5: Όπως λέει και ένας φίλος μου,
6: τώρα που η θάλασσα έγινε γιαούρτι,
5: δεν έχουμε κουτάλια.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

Η μουσική σου. Η ενέργεια που σε ξυπνάει κάθε μέρα. Mad Radio 106,2.

0: Check it to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max.
1: Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

Τετάρτη πρωί, ακριβώς τη μέση της εβδομάδας, το reality check προσγειώθηκε απότομα. Νιώθεις ότι οι αντοχές σου έχουν ήδη στερέψει. Αν σε προβληματίζει τι θα συμβεί παρακάτω και το μόνο που σε κρατάει όρθιο είναι η σκέψη για το Σαββατοκύριακο, είμαστε στο ίδιο ακριβώς mood. Μην αφήνεις τα μικροδράματα και την γκρίνια στο γραφείο να σου χαλάσουν τη μέρα. Κλείσε τα αυτιά στην τοξικότητα. Πάρε τον έλεγχο. Θυμήσου, εσύ είσαι ο πρωταγωνιστής. Για πάμε με αυτό. Έρχεται υπέροχο κορίτσι, η Lady Gaga. Εδώ στο Mad Radio 106,2. Ο Γιάννης Τουμπάνος κάθε πρωινό 10 με 1 εδώ κοντά σας, με το WhatsApp της Κοσμοτέ.

0: υπέροχο τραγούδι, τι υπέροχη πάντα η Coldplay, A Sky Full of Stars. Μας φτιάχνει λίγο τη διάθεση εδώ στο Mad Radio 106,2. Έχω και δώρο που θα σας φτιάξουν ακόμα περισσότερο τη διάθεση, γιατί την Παρασκευή θα κάνουμε κλήρωση. Ένας μεγάλος νικητής θα κάνει δικό του ένα Bluetooth Blaupunkt Party Box 500 W ηχείο. Ένα φορητό ηχείο υψηλής ισχύος με δυναμικό ήχο που είναι ό,τι πρέπει για τα πάρτι αλλά και τις εκδρομές. Δύο ακόμα νικητές θα κερδίσουν από ένα κομψό κινητό τηλέφωνο Blaupunkt V25 για αξιόπιστη απόδοση, εύκολη χρήση στην καθημερινή μας επικοινωνία. Αυτά συμμετέχοντας στο δίλημα της ημέρας. Σήμερα ρωτάω να μείνεις χωρίς το smartphone σου για μια ολόκληρη εβδομάδα ή να διαβάσεις το αφεντικό της συνομιλίας από το ομαδικό chat που έχεις με τους κολλητούς και κράζεται ασύστολα. 6936-646-656 μπορείτε να μου στείλετε και φωνητικό μήνυμα αν θέλετε. Τι γραπτό, ό,τι επιθυμείτε. Πάμε να συνδεθούμε την αίθουσα σύνδεξη του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Και το όνομα αυτού, ΕΛΑΣ. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε το όνομα του νέου κόμματος, το οποίο είναι Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ενώ ο πρώην Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος ως πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα. Σοκ προκαλεί στη Γαλλία μια νέα υπόθεση πελικό, αυτή τη φορά με θύμα μια 42χρονη, μητέρα 4 παιδιών και θήτη τον πρώην σύντροφό της. Ο Γιγιόν Μπούτσι εξέδιδε τη σύζυγό του επί 7 χρόνια, με την ίδια να δηλώνει σταμάτησα να μετράω στους 478. Ο Μπούτσι καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκισης. Ο πρώην παίκτης Survivor Κώστας Παπαδόπουλος δικάζεται στο αυτόφορο για τον ξυλοδαρμό ενός 14χρονου Ρωμά στο Μενίδη. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι το παιδί έπεσε και χτύπησε ενώ το καταδίωκε μετά από κλοπή. Ωστόσο, η άλλη πλευρά υποστηρίζει πως υπέστη άγριο ξυλοδαρμό και απαγωγή. Σε μια όχι και πολύ ευχάριστη πρόβλεψη για το μέλλον της ανθρωπότητας, προχώρησε ομάδα επιστημόνων. Συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο του Μιλάνου προέβλεψε πως ο πληθυσμός στη γη έως το 2064 θα έχει μειωθεί στο μισό από τα 8,3 δισεκατομμύρια που είναι σήμερα. Δείτε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Βρε καλώς τους super hosts στην πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2020.

0: με το Χ έως και την 5η 28 Μαΐου στο mat.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Green.
3: Okay.
4: Πάρτο.
2: Ποιο?
4: Το Aquila's Meal.
2: Τι είναι?
4: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
3: Okay.
4: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Το φεστιβάλ Off of Athens επιστρέφει στο θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμού. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
7: Μια τραγικομωδία.
6: Ή και όχι.
7: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
6: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
7: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο θέατρο 104.
6: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
7: Λιδία Στέφου,
6: Βασίλης Τσαλίκης,
7: Μιχάλης Ψαλίδας.
6: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
7: Εισιτήρια στο more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Ο μεγάλος διαγωνισμός του Μάν με τα Τζακίρις Chips συνεχίζεται, γιατί κάθε εβδομάδα υπάρχει αφορμή για gathering. Αν είσαι αυτός ο τύπος που μαζεύει όλη την παρέα χωρίς κανένα λόγο, μόνο και μόνο για να είστε όλοι μαζί, πολύ σωστός. Και ακόμα πιο σωστός αν έχει συνοδευτικό κάτι να κρατσανίζει. Κάτι από αλάτι, ρίγανη, wavy barbecue, ξύδι, πάπρικα, sour cream ή wavy ρίγανη. Υπέροχες όλες οι γεύσεις. Στο Instagram του Mad TV θα μπεις να βρεις το σχετικό post και να πάρεις μέρος στον διαγωνισμό, γιατί κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει 2 κυβότια. Εμείς

0: Ελένη Φουρέιρα και Discotech εδώ στο Mad Radio 106,2. Λοιπόν, παιδιά, έχει σκάσει το νέο Old Spice Cold Spice. Αντιδροτικό και είναι απίστευτα cool. Τώρα μπορούμε όλοι να απολαύσουμε τα Mad VMA με τα χέρια ψηλά. Θα ζήσετε μία μοναδική live εμπειρία στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ κάθε ώρα, κάθε μέρα. Άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού εδώ στο Mad Radio 106,2 και μπες στην κλήρωση για διπλή πρόσκληση για να βρεθείς μπροστά στο stage και στο backstage των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Η επόμενη δική σου ευκαιρία έρχεται αυτήν την ώρα. Ναι, ναι, καλά άκουσες.
1: Mad Radio. Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Οι μέλισσες είναι από τα συγκροτήματα που έχουν συνδεθεί όσο λίγα με την ιστορία των Mad VMA. Από βραβεία Best Group σε πολλές χρονιές μέχρι το Είμα Λου που πήρε Video of the Year το 2018 και το 3040 που κέρδισε Video της Χρονιάς το 2024. Το 2025 πήραν και το βραβείο Καλλιτέχνης Pop, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένουν ένα από τα πιο σταθερά και επιτυχημένα acts της ελληνικής pop σκηνής. Αυτό είναι το VMA DNA. Τραγούδια που γίνονται στιγμές και στιγμές που γίνονται ιστορία. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

0: Χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Τρεις Εργενίδες.
4: Άχρηστη.
3: Ένα μωρό.
4: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
3: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
5: και όλα ανατρέπονται
6: από το πουθενά.
3: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
6: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
5: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα.
6: Όμως μετά από μία.
3: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
5: Ένα μωρό για τρεις.
7: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
5: Διονύσης Ατζαράκης.
3: Ζήσης Ρούμπος.
6: Χάρης Χιώτης.
3: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
7: Και η Ελένη Καρακάς.
5: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
8: Big Wave Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
9: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
8: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
9: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
8: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
10: Ο ήχος

Live Experience. Στείλε Viber τώρα στο 6936-646-656. Γράψε Mad VMA και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση.

0: shape of you. Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. MAD Radio. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή χαλάρωση στις παραλίες των Καναρίων νήσων.
3: Τανζανία για λίγο αργότερα, όταν μεγαλώσω.
2: Να έχεις κληρύνει και το κρέας άμα να σε φάει το λιοντάρι. Νέο beauty threads, το οποίο θα το δεις παντού φέτος στην άνοιξη. Το κόκκινο ρούζ.
3: Για πες, για πες.
2: Το κόκκινο ρούζ, αν το βάλεις σωστά, δείχνει πιο φυσικό από ό,τι νομίζεις.
3: Όχι εγώ.
2: Όχι, ταιριάζει σε όλους τους τόνους δέρματος.
3: Σαν τη χιονάτη θα γίνεται, Κατερίνα.
2: Καλώς τη χιονάτη, βρήκε πριγκιπά.
3: Εσένα για βάτραχο σε βλέπω.
2: Αλίμονος.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Εδώ είμαστε, εδώ στην δεύτερη δική μας ώρα στο Mad Radio 106,2. Είναι το πρωινό της Τετάρτης, στο κέντρο της εβδομάδας. Ρε, πώς να τα παρατήσουμε όλα να πάμε να κάνουμε καμιά βουτιά σε καμιά παραλία? Δεν το λες κακό? Για κάτσε να το σκεφτώ λιγάκι. Εδώ θα είμαι μέχρι και τη μία, μέχρι και την Αντιγόνη. Πάμε για το εσύ, έρχεται Anxiety.
1: Mad Radio, Mad Radio 106,2.
5: Ακούτε περισσότερη μουσική στο Mad Radio 106,2. Καλημέρα.

Zeros, πάμε στο 2005, όπου μια δημοσκόπηση στην Βρετανία έφερε τα πάνω κάτω σε έρευνα με 5.000 συμμετέχοντες για τον καλύτερο live solo καλλιτέχνη. Ο Robbie Williams εμφανίστηκε στο νούμερο 1, αφήνοντας πίσω του ιερά τέρατα, όπως ο Elvis Presley, ο Jimi Hendrix, ο David Bowie, η Madonna και ο Michael Jackson. Παράλληλα, στην ίδια ψηφοφορία για την καλύτερη live μπάντα, οι U2 πήραν την πρωτιά, κερδίζοντας τους Queen, τους Oasis. Συμφωνούμε ή διαφωνούμε? Όπως και να έχει, ο Robbie πραγματικά ξέρει να κάνει show. Υπέροχο και το live του που έκανε στο Καλλιμάρμαρο, τον απολαύσαμε. Πάμε στο 2013, όπου ξεκινάει επίσημα η επανάσταση ενάντια στις οθόνες. Μια αναφορά της εποχής δείχνει πόσο εκνευρισμένοι είναι οι καλλιτέχνες με τους fans που περνούν όλο το live τραβώντας βίντεο με τα smartphones. Ο Jack White και οι Yeah Yeah Yes ήταν από τους πρώτους που πήραν δραστικά μέτρα, βάζοντας ταμπέλες συναυλίες και παρακαλούσαν τον κόσμο να αφήσει τα κινητά στην τσέπη για να ζήσει την στιγμή. Και πολύ καλά τους τα είπαν, πραγματικά. Εδώ ακούμε τους White Stripes με το Seven Nation Army. Πάμε στα γενέθλιά μας. Έχουμε την Lisa Left Eye Lopez, το ατίθασο τρίτο των ανεπανάληπτων TLC που έχει γενέθλια. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1971, και το 1975 γεννήθηκε ο μοναδικός Andre 3000, ο μισός πυρήνας.

Δύο επιστροφή όμως στα δικά μας. Ακούσαμε το μουσικό σαν σήμερα που μας άρεσε πολύ. Ο Teddy Swims, Mr. Know It All. Εδώ στο Mad Radio 106,2. Εδώ που ακούς περισσότερη μουσική από οπουδήποτε αλλού. Και σίγουρα χαμογελάς.

0: Της Clementine Douglas είναι το Blessings εδώ στο Mad Radio 106,2. Η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Οι κατηγορίες άνοιξαν, οι υποψηφιότητες ανακοινώθηκαν και τώρα το λόγο έχεις εσύ. Μπες στο mad.gr, ψήφισε τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες, δώσε τη δική σου ψήφο στην μεγαλύτερη μουσική γιορτή της χρονιάς και μην ξεχνάς να κλείσεις και το εισιτήριό σου. Θα συνδεθούμε γρήγορα με την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και μετά έρχεται ο Harry Styles.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Και το όνομα αυτού Ελλάς. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε το όνομα του νέου κόμματος, το οποίο είναι Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ενώ ο πρώην Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος ως πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα. Σοκ προκαλεί στη Γαλλία μια νέα υπόθεση πελικό, αυτή τη φορά με θύμα μια 42χρονη, μητέρα 4 παιδιών και θήτη τον πρώην σύντροφό της. Ο Γιγιόν Μπούτσι εξέδιδε τη σύζυγό του επί 7 χρόνια, με την ίδια να δηλώνει σταμάτησα να μετράω στους 478. Ο Μπούτσι καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκισης. Ο πρώην παίκτης του Survivor Κώστας Παπαδόπουλος δικάζεται στο αυτόφορο για τον ξυλοδαρμό ενός 14χρονου Ρωμά στο Μενίδη. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι το παιδί έπεσε και χτύπησε ενώ το καταδίωκε μετά από κλοπή, ωστόσο η άλλη πλευρά υποστηρίζει πως υπέστη άγριο ξυλοδαρμό και απαγωγή. Σε μια όχι και πολύ ευχάριστη πρόβλεψη για το μέλλον της ανθρωπότητας προχώρησε ομάδα επιστημόνων. Συγκεκριμένα το Πανεπιστήμιο του Μιλάνου προέβλεψε πως ο πληθυσμός στη γη έως το 2064 θα έχει μειωθεί στο μισό από τα 8,3 δισεκατομμύρια που είναι σήμερα. Δείτε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

0: και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
6: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Αγγελία με το Move. Εδώ στο Mad Radio φέτος ανυπομονούμε για τα Mad VMA 2026. Από την ΔΕΗ είμαστε πολύ χαρούμενοι για εσένα που μας ακούς, γιατί και backstage θα σε πάμε, αλλά και on stage. Καλά άκουσες, on stage θα γίνει χαμός. Έχουν ξεκινήσει τα dance auditions by Mad Radio 106,2 και ο Μάνος, κατάλαβες, παραλία baby, μαζί με έναν καλλιτέχνη έκπληξη ψάχνουν όσους αγαπούν τον χορό για να γίνουν μέρος του άκτου. Special host, ο Dr. Chris και ο Γιώργος Ντάβος δηλώνει συμμετοχή στο mad.gr μέχρι και αύριο για να διεκδικήσεις τη θέση σου on stage στα Dance Auditions του Mad Radio 106.

Εκπομπή, το σημερινό δίλημα έχει ήδη ανάψει φωτιές στο Viber. Να μείνεις χωρίς το smartphone για μια ολόκληρη εβδομάδα ή να διαβάσεις το αφεντικό τις συνομιλίες από το ομαδικό chat που έχεις με τους κολλητούς και προφανώς κράζεις και δουλειά. Για πες, μπορείς να μου στείλεις και εσύ το μήνυμά σου στο 6936-696-656, τον αριθμό μας στο Viber. Για υπέροχα δώρα που θα σας φτιάξουν τη διάθεση κληρώνουμε την Παρασκευή. Ένας μεγάλος νικητής θα κάνει δικό του ένα Blaupunkt Party Box 500 watts. Μιλάμε για ένα φορητό ηχείο υψηλής ισχύως με δυναμικό ήχο που είναι ό,τι πρέπει για να το πάρετε και στις εκδρομές. Ενώ άλλοι δύο θα κερδίσουν από ένα κομψό κινητό τηλέφωνο Blaupunkt V25 για αξιόπιστη απόδοση, εύκολη χρήση στην καθημερινή επικοινωνία. Αυτά τα διεκδικείτε συμμετέχοντας στον διαγωνισμό στο δίλημα της ημέρας με ηχητικό ή γραπτό μήνυμα στο Viber στο 6936 6, 46, 6, 50.

0: χορηγός Skoda. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη η παρέα το ζει.
0: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling. Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες. Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Θεία, ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
6: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά. Κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν. Rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring. Bad Religion. High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
9: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Γουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Master Classes. Εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθήνεα.org.
10: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πήγα στο γάμο της κολλητής μου στην Κέρκυρα. Φυσικά έχει χτυπήσει το καμπανάκι, θέλω γάμο και παιδιά.
3: Ναι.
2: Έβγαλα τα παπούτσια μου, σήκωσα και το φόρεμα για τα αμάξι, για να μπορέσω να τρέξω. Μου έρχεται η αφέσμη σε ένα κλουβί.
3: Ορίστε.
2: Λέω, τι είναι αυτό τώρα. Είχε κλουβί και κάτι λουκέτα. Και μας δίνανε κάτι κλειδάκια. Και έπρεπε να το ανοίξουμε και όποια έχει το κλειδάκι ανοίξει την αδέσμη, παίρνει την αδέσμη. Ξυπόλητη ήμουν, εκεί θέλω να σα καταλήξω. Είμαι ξυπόλητη να πιάσω το αδέσμη και την έπιασα. Τι να κάνω.
3: Να σου δώσω εγώ αγάπη μου, να το πετάξω πάνω σου, να το πιάσει να σου φύγει.
2: Θέλω να παντρευτώ. Εντάξει, αγάπη, εντάξει.
3: Θα παντρευτείς κάποια στιγμή, θα γίνουμε και εμείς τα παρανυφάκια σου, όλα καλά θα πάνε. Μην αγχώνεσαι.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Άντε και στα δικά σας, οι ανήπαντροι, οι ανήπαντρες. Έχουμε επιστρέψει την τρίτη δική μας ώρα. Είμαστε στο Mad Radio 106,2. Γιάννη του πάνω στο μικρόφωνο. Μαζί καθημερινά 10 με 1. Έρχονται Βάνκο Άια. Θα ακούσουμε τα με Impala. Έρχεται ο Γιώργος Σαμπάνης, The Second Voice, Louis Capaldi.

Πάνη είσαι, μήπως είσαι ο παίχτης τύπος. Αυτός που ξέρει κάθε συμμετοχή τι δίνει, δεν σταματάει να κάνει προβλέψεις ούτε στιγμή και ψηφίζει πάντα τα τσακίρι sticks spicy hot. Ή μήπως είσαι ο fit τύπος, ξέρεις αυτός που σκάει μύτη πάντα μετά από personal, λέει δεν θα φάω και τελικά τρώει 5 πακέτα τσακίρι wavy barbecue. Για πες μου τι τύπος είσαι.

0: 96,2. Μεσημεράκι πλέον Τετάρτης. Έχει καύσωνα σήμερα. Όχι, Αντιγόνη είναι που ήρθε στο στούντιο. Γεια σου, Αντιγόνη.
1: Γεια σου, αγάπη.
0: Λοιπόν, Αντιγόνη, έχω δίλημα και για σένα. Το κάνω στους ακροατές από το πρωί και μπαίνουν και στο... Εσύ δεν μπορείς να μπει στην κλήρωση και στο διαγωνισμό. Συγγνώμη, δεν επιτρέπεται. Αλλά την Παρασκευή θα κληρώσουμε έναν μεγάλο νικητή που θα κάνει δικό του ένα Blaupunkt Party Box 500 W. Ένα φορητό ηχείο υψηλής ισχύος με δυναμικό ήχο που είναι ό,τι πρέπει για πάρτι αλλά και εκδρομές. Και δύο ακόμα νικητές θα κερδίσουν από ένα κομψό κινητό τηλέφωνο, το Blaupunkt V25, για αξιόπιστη απόδοση και εύκολη χρήση στην καθημερινή επικοινωνία. Τα μηνύματα που έρχονται, είτε είναι φωνητικά είτε είναι γραπτά, έρχονται στο 6936-646-656 στο Viber. Το ερώτημα είναι το εξής, το δίλημα: να μείνεις χωρίς το smartphone σου για μια ολόκληρη εβδομάδα ή να διαβάσεις το αφεντικό σου τις συνομιλίες από το ομαδικό chat που έχεις με τους κολλητούς, που προφανώς κράζεις και το ίδιο το αφεντικό.
1: Θες να σου πω?
0: Βέβαια.
1: Να μείνω χωρίς smartphone για μια εβδομάδα.
0: Άντε ρε.
1: Εννοείται.
0: Φανταστείτε, παιδιά, τι γράφουν σε αυτό το chat.
1: Μας καλά.
0: Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη στο newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Και το όνομα αυτού, Ελλάς. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε το όνομα του νέου κόμματος, το οποίο είναι Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ενώ ο πρώην Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος ως πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα. Σοκ προκαλεί στη Γαλλία μια νέα υπόθεση πελικό, αυτή τη φορά με θύμα μια 42χρονη, μητέρα 4 παιδιών και θήτη τον πρώην σύντροφό της. Ο Γιγιόν Μπούτσι εξέδιδε τη σύζυγό του επί 7 χρόνια, με την ίδια να δηλώνει: σταμάτησα να μετράω στους 478. Ο Μπούτσι καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκισης. Ο πρώην παίκτη του Survivor, Κώστας Παπαδόπουλος, δικάζεται στο αυτόφορο για τον ξυλοδαρμό ενός 14χρονου Ρωμά στο Μενίδη. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι το παιδί έπεσε και χτύπησε ενώ το καταδίωκε μετά από κλοπή, ωστόσο η άλλη πλευρά υποστηρίζει πως υπέστη άγριο ξυλοδαρμό και απαγωγή. Σε μια όχι και πολύ ευχάριστη πρόβλεψη για το μέλλον της ανθρωπότητας, προχώρησε ομάδα επιστημόνων. Συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο του Μιλάνου προέβλεψε πως ο πληθυσμός στη Γη έως το 2064 θα έχει μειωθεί στο μισό από τα 8,3 δισεκατομμύρια που είναι σήμερα. Δείτε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Βρε καλό στους Super Host στην πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2000.

0: δηλώσει συμμετοχή έως και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
1: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
0: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Okay.
4: Ποιο?
5: Το Aquila's Meal.
4: Τι είναι?
5: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
3: Okay.
5: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Αυτήν την Κυριακή, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: 100, 6,2. Λοιπόν, αν τα έχεις πάρει στο κρανίο με τον συνάδελφο στο γραφείο, αν έχεις εκνευριστεί με το διευθυντή, αν τέλος πάντων έχει κίνηση και δεν αντέχεις άλλο, αν θέλεις να φύγεις όπως είσαι και να πεις καλό καλοκαίρι, πάω σε μια παραλία, επιστρέφω 10 Σεπτεμβρίου.
1: Δεν κακό.
0: Θα σου φτιάξω εγώ τη διάθεση τώρα και εσύ 27 Μαΐου, γιατί έχω το Dance Track of the Week, υπέροχη συνεργασία του Hugel με Ultra Nate και η Mael Angel. Το νέο single λέγεται Moving to the Sun και το ακούς πρώτα εδώ στο Mad Radio.
2: Dance. Dance.

Είναι το τραγούδι που περιμένεις να τελειώσει για να πας να κάνεις τη βουτιά στον Πιτσόμπαρο. Ναι, ναι, είναι το καινούριο track του Hugel, το οποίο θα ακούσουμε πολύ φέτος το καλοκαίρι. Το άκουσα σαν dance track of the week εδώ στο Mad Radio 100.

0: σου Ιωάννα. Συμμετέχουν όλοι στο δίλημα της ημέρας. Η ζωγραφιά λέει κράξιμο, κανονικά εννοείται. Ο Νίκος θα προτιμούσε, λέει, να έχει το κινητό συνέχεια και ας μη συνομιλούσε για έναν ολόκληρο μήνα. Νίκο, μαζί σου 100% δεν ξέρω πώς θα μπορούσα να αποχωριστώ το κινητό μου. Θα πρέπει τώρα να αποχωριστούμε, εσείς και εγώ, γιατί έρχεται το κορίτσι το υπέροχο, το πανέμορφο, το κατάξανδο, το δίμετρο, το άκρος καλοκαιρινό κορίτσι με το μαλιμπού ανανά στο χέρι. Χορεύει στα dance tracks, έχει υπέροχα ολοκένουργια ολόφρεσκα νυχάκια, πάρα πολύ όμορφα. Έχει βγάλει και πατουσάκια έξω σήμερα, αγόρια. Αν είστε τέτοιοι, ρε παιδί μου, ξέρετε. Εγώ σας έδωσα την πληροφορία. Λοιπόν, έρχεται η Αντιγόνη Βιντιάδη, θα είναι εδώ για τις επόμενες 3 ώρες. Στις 4 έρχεται η Faye Voku. Στις 6 dance. Όχι dance. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Είμαι σε dance mood, καταλαβαίνετε. Και σε νέα Γιάννης Χατζηγεωργίου. Here comes Johnny εδώ στο Mad Radio 106,2.
1: Mad Radio 106,2.
2: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η Λίλα είναι από τα πιο φρέσκα.

και δυνατά πρόσωπα της νέας pop dance σκηνής. Το 2024 το Ντεζαβού με τον Ρακ πήρε το βραβείο Τραγούδι της Χρονιάς Digital, ενώ το 2025 το Κοινό Μυστικό κέρδισε το καλύτερο dance κομμάτι. Φέτος, στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, η Λίλα συνεχίζει δυνατά. Το Boss είναι υποψήφιο για βίντεο της χρονιάς. Το Μανιάτικο για καλύτερο pop. Το Ποιος να σου το πει με τον Τόκελ για καλύτερο ντουέτο, ενώ είναι και υποψήφια στην κατηγορία Best Performer. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Like VMA, no.

0: Χορηγός Κοτσόβολος. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
4: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
5: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα! Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
7: Vogel, υγιένα και φυσικά.
6: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
8: Αν βγεις από την πραγματικότητα στο λάθος σημείο, θα βρεθείς στα backrooms.
9: What is this?
10: That's what I'm trying to figure out.
8: Το viral internet φαινόμενο γίνεται κινηματογραφικός εφιάλτης από τον Kane Parsons. Ένα σκοτεινό ταξίδι σε έναν χώρο που μεγαλώνει, παραμορφώνεται και θυμάται.
11: Pull me up. What do you see?
8: Backrooms. 28 Μαΐου στους κινηματογράφους από τη Spenzos Film.
12: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
13: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
14: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
12: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
15: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
16: Είμαστε έτοιμοι.
17: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το ναι. Απόλυτο swimwear thread είναι το O-ring bikini.
3: Μπικίνι δεν βάζω. Δεν μου πάει το από πάνω.
2: Αυτό. Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου.
3: Το ξέρεις ότι σκάς γάιδαρο, έτσι.
2: Πρέπει να έχω γάιδαρο για να σκάσω.
3: Τι να σου πω.
2: Έχω.
3: Ευχαριστώ.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Καλησπέρα σας, τι κάνετε που βρίσκεστε. Τεταρτούλα σήμερα, όμορφη μέρα της εβδομάδας. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί σημαίνει ότι έρχεται και η Παρασκευή. Και τώρα έρχεται και τριήμερο. Και θα φύγετε περισσότεροι και θα είναι άδεια η Αθήνα. Οπότε γιατί να μην χαίρομαι. Αντιγόνη Βιντεάδη στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4. Ξεκινάμε πάρα πολύ όμορφα και μελωδικά.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και θα πούμε για τον καιρό. Γιατί τώρα ξεκινάει πάρα πολύ καλός καιρός με πάρα πολύ όμορφη ζέστη, λίγο αεράκι, λίγο δροσούλα το βράδυ. Τόσο όσο χρειάζεται για να περάσουμε μια άνοιξη και να πούμε επιτέλους ρε παιδί μου, είναι καλός αυτός ο καιρός. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα όμως πλήττει τη Δυτική Ευρώπη, όπου έχουμε πάρα πολύ σοβαρά περιστατικά σε Γαλλία, σε Βρετανία, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 38 βαθμούς Κελσίου στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία και παρότι είναι τέλη Μαΐου, οι καυτές αερίες μάζες από τη Βόρεια Αφρική φέρνουν ανυπόφορη ζέστη στη Δυτική Ευρώπη. Οπότε θα είμαστε λίγο έτοιμοι γιατί η ζέστη φέτος και σε εμάς θα ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Έρχεται τώρα Jamaican Bam Bam και εμείς επιστρέφουμε με ζωδιάκια.

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Are you with me? Και ήρθε η ώρα για ζωδιάκια. Για τους διδύμους, ο Ιούνιος είναι ο μήνας που όλα αρχίζουν να μπαίνουν στη θέση τους. Η γενέθλια περίοδός σας βοηθάει να βρείτε και πάλι τον εαυτό σας, κάνοντας την καθημερινότητα να μοιάζει πολύ πιο απλή. Οι συζητήσεις κυλάνε πιο εύκολα, οι ιδέες σας βρίσκουν ανταπόκριση και η λήψη των αποφάσεων δεν είναι πια βουνό για εσάς. Για τους ζυγούς μας, ο Ιούνιος φέρνει μια περίοδο αναδιοργάνωσης, αλλά και με τον πιο όμορφο και ξεκούραστο τρόπο. Το μόνιμο άγχος σας να τους ευχαριστείτε όλους και να τους ικανοποιείτε όλους αρχίζει επιτέλους να υποχωρεί. Αντίθετα, γεννιέται μέσα σας ένα πολύ πιο έντονο συνέστημα για τις δικές σας προσωπικές ανάγκες. Και καλό είναι αυτό. Στο Σκορπιό, αυτό το μήνα αλλάζει κάτι πολύ βαθύ. Αποφάσεις που όλο αναβάλλατε για το μέλλον, τώρα μπορείτε να τις πάρετε χωρίς να δυσκολεύεστε και αυτό σας απελευθερώνει. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται και πάλι καθαρός χώρος στη ζωή σας. Bring your love, έρχεται τώρα! Ask yourself that.

0: Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Το γύρο του Instagram και του Facebook και του TikTok κάνει ένα βιντεάκι με ένα τετράχρονο γλυκό αγοράκι, το οποίο παίρνει μέρος σε αγώνα δρόμου. Βγαίνει πρώτος και από τη χαρά του και από το άγχος του και δεν ξέρω για ποιο άλλο λόγο. Συνεχίζει και τρέχει ο γλυκούλης. Και είναι πάρα πολύ φανταστικό βίντεο. Μπορείτε να το δείτε νομίζω παντού. Αν πατήσετε viral τετράχρονο αγοράκι, βγήκε πρώτος και συνεχίζει και τρέχει, θα το δείτε, θα το απολαύσετε κι εσείς. Ο διαγωνισμός τώρα MAD με Τσακίρις Τσιπ συνεχίζεται με ένα νικητή κάθε εβδομάδα. Χαλαρή διάθεση τριήμερο εν όψη και φυσικά υποδοχή του καλοκαιριού. Ό,τι πρέπει για ένα summer gathering. Μπες στο Instagram του MAD TV, βρες το σχετικό post και διεκδίκησε 2 κυβότια Τσακίρις Τσιπς από την αγαπημένη σου γεύση. Το μόνο που πρέπει να κάνεις τώρα είναι λίγο υπομονή για να πάμε στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr και το όνομα αυτού Ελλάς. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε το όνομα του νέου κόμματος, το οποίο είναι Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ενώ ο πρώην Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος ως πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα. Σοκ προκαλεί στη Γαλλία μια νέα υπόθεση πελικό, αυτή τη φορά με θύμα μια 42χρονη, μητέρα 4 παιδιών και θήτη τον πρώην σύντροφό της. Ο Γιγιόν Μπούτσι εξέδιδε τη σύζυγό του επί 7 χρόνια, με την ίδια να δηλώνει σταμάτησα να μετράω στους 478. Ο Μπούτσι καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκισης. Ο πρώην παίκτης του Survivor Κώστας Παπαδόπουλος δικάζεται στο αυτόφορο για τον ξυλοδαρμό ενός 14χρονου Ρωμά στο Μενίδη. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι το παιδί έπεσε και χτύπησε ενώ το καταδίωκε και μετά από κλοπή, ωστόσο η άλλη πλευρά υποστηρίζει πως υπέστη άγριο ξυλοδαρμό και απαγωγή. Σε μια όχι πολύ ευχάριστη πρόβλεψη για το μέλλον της ανθρωπότητας προχώρησε ομάδα επιστημόνων. Συγκεκριμένα το Πανεπιστήμιο του Μιλάνου προέβλεψε πως ο πληθυσμός στη Γη έως το 2064 θα έχει μειωθεί στο μισό από τα 8,3 δισεκατομμύρια που είναι σήμερα. Δείτε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. MAD Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του MAD. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

0: δήλωση συμμετοχή έως και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
1: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
0: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Green. Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
5: Μια τραγικομωδία.
4: Ή και όχι.
5: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
4: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
5: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
4: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
5: Λιδία Στέφου,
4: Βασίλης Τσαλίκης,
5: Μιχάλης Ψαλίδας.
4: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
5: Εισιτήρια στο more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
6: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
7: Είμαστε έτοιμοι.
8: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

αναβήσει και Αιγαίο, και αυτό είναι μια πραγματικά απόλυτη εμπειρία. Αλλά μπορεί να θες να ζήσεις και την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Αυτό πως θα το κάνεις κάθε ώρα, σε κάθε εκπομπή, σου δίνουμε τη δυνατότητα να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς όχι μόνο μπροστά στη σκηνή δίπλα στους καλλιτέχνες, αλλά και backstage στα Mad VMA 2026. Μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού, στείλε μήνυμα στο 6936646656 που είναι το Viber μας και γράψε Mad VMA. Η κλήρωση γίνεται κάθε εβδομάδα στην εκπομπή Mad Drive και δύο νικητές κερδίζουν από μία διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.

Αυτό το τραγούδι νομίζω το έχουμε τιμήσει τόσο πολύ σε μπιτσόμπαρα, στο παρελθόν ίσως για κάποιους, που το χορεύαμε και χτυπιόμασταν και κάναμε ειδικά χορευτικά που είχαμε στο μυαλό μας για αυτό το τραγούδι και ένταση και ενέργεια και τι ωραία που ήταν. Και εδώ στο Mad Radio ανυπομονούμε για τα Mad VMA από τη ΔΕΗ και είμαστε πολύ χαρούμενοι για εσένα που μας ακούς, γιατί και backstage θα σε πάμε, αλλά και on stage. Άκου λοιπόν, ξεκίνησαν τα Dance Auditions by Mad Radio 106,2 και ο Μάνος, κατάλαβες, παραλία baby, και ένας καλλιτέχνης έκπληξη ψάχνουν όσους αγαπούν το χώρο.

0: για να γίνουν μέρος του άκτου. Δηλώνεις λοιπόν special host, να σου πω, Dr. Chris και Γιώργος Ντάβος. Δηλώνεις συμμετοχή στο mat.gr έως και την 5η, 28 Μαΐου, δηλαδή αύριο, και διεκδικείς τη θέση σου on stage. Dance Auditions by Mad Radio 106,2 και η σκηνή σε περιμένει.
1: Mad Radio 106,2.

0: με την υποστήριξη του ECOMEV.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε, το Mad και τα Tsakiri Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Tsakiri Chips και όλη παρέα το ζει.
2: Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Okay.
8: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
9: Ποιο?
10: Το Aquila's Meal.
9: Τι είναι?
10: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
7: Okay.
10: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται των Βαλερών την Κυριακή 31 Μαΐου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
12: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
13: This Fest 2020.

0: κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Γουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Master Classes. Εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθηναία.org.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr.
1: MAD Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Κουτσουλιές στο αυτοκίνητο. Τα πουλιά στοχεύουν συγκεκριμένα χρώματα μαξιού. Προτιμούν τα καφέ, τα κόκκινα, τα μπλε, τα μαύρα αυτοκίνητα. Ενώ τα λευκά και τα ασημή περνάνε πιο απαρατήρητα.
3: Σου λέει τι να κάνω, να αφήσω λευκή κουτσουλιά πάνω στο λευκό αμάξι. Θα βρει να κάνει πράσινη κουτσουλιά πάνω στο άσπρο.
2: Τι έχεις, μαύρο αμάξι? Άσπρη κουτσουλιά. Έχεις άσπρο αμάξι? Πράσινη κουτσουλιά. Να κάνει και κοντράστ.
3: Αυτό δεν είναι προσωπικό.
2: Λοιπόν, σε μένα είναι σίγουρα προσωπικό.
3: Όχι, δεν είναι.
2: Δεν σε μισούν τα πουλιά, απλά έχεις λάθος χρώμα και λάθος πάρκινγκ.
3: Πήγαινε, βάλε ένα σκεπαστρόπο πάνω.
2: Θα κάθομαι εγώ να βάζω ομπρέλα στο αμάξι για να μην μας χαίρει.
4: Σταμάτα!
2: Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο MAD Radio 106,2. MAD
5: Radio. Καλώς τους, καλώς τους. Αντίγονη Βιντιάδη στο μικρόφωνο. Μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα, στη δεύτερη δική μας ώρα και μου στέλνετε μηνύματα στο 6936 646 656. Εύχομαι να είστε όλοι ασφαλείς στο δρόμο, να έχετε το νου σας και να προσέχετε γιατί πολλά ακούμε αυτές τις μέρες.
1: MAD Radio 106,2.

Taylor Swift μας τα είπε. Α, έβαλα το από κάτω. Είδες τι ωραία που κάνω τις αλλαγές μου. Είδες, Ιωάννα. Είναι για το κέφι. Είναι πολύ ωραίο το λόγο. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται. Διότι το νούμερο, η νούμερο ένα συλλογή της Lipsmaker από την αγαπημένη μας Wet n Wild, την έχουμε λατρέψει εδώ και δεκαετίες. Κρατά τα χείλη μας ενυδατωμένα και γευστικά για ώρες με τα Lipsmaker Fruity Lip Balms, όπου εγώ προσωπικά έχω δύο στην τσάντα μου, διότι δεν σταματάω να τα χρησιμοποιώ. Με κρατάνε ενυδατωμένη όλη μέρα. Μπορείς και εσύ να δοκιμάσεις όλες τις γεύσεις και να βρεις την αγαπημένη σου για ακόμη πιο όμορφα και γλυκά χαμόγελα. Θα βρεις τα προϊόντα Wet n Wild στα καταστήματα καλλυντικών σε όλη την Ελλάδα, στα φαρμακεία καθώς και στην επίσημη στο σελίδα www.skourascosmetics.gr. Έρχεται λόκο λόκο! Mad Radio.

Talk to you. Και ποιος θα το σηκώσει? Είναι μια ερώτηση που μας ταλανίζει όλους εδώ στο MAD. Γιατί κάποιος θα σηκώσει φέτος βραβεία στα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ και η απάντηση περνάει και από εσένα. Η ψηφοφορία ξεκίνησε στο mad.gr. Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες, τραγούδια και βίντεο. Μπες mad.gr, ψήφισε και μην ξεχνάς να κλείσεις το εισιτήριό σου, γιατί δεν έχουν μείνει και πολλά. Μην νομίζεις, είμαστε sold out. Θέλω να μου πεις τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, καλύτερο λαϊκό modern, Ανδρομάχη με το καλέ, ποιος είναι αυτός? Ρία Ελληνίδου, κάτι ξέρεις? Κατερίνα Χημεία, Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμός ή Θοδωρής Φέρης, Όνειρο θα είναι ξανά? Εγώ τρέχω, μπαίνω να ψηφίσω.

0: Stage side ακούσαμε. Θέλω να σου πω τώρα για ένα εξάχρονο ο οποίος φαίνεται σε φανταστικό βιντεάκι το οποίο το έχουν ανεβάσει πάρα πολλά site, ο οποίος έχει πάει στην αποφύτισή του από τον υπηαγωγείο και στο ίδιο βίντεο περνά από πάρα πολλά στάδια βαρεμάρας. Και πόση ώρα μπορεί να αντέξει ένα μικρό παιδί ακούγοντας τις ομιλίες δασκάλων και του διευθυντή? Κάπου κουράζεται, είναι μικρό παιδάκι. Όπως μπορεί λοιπόν να δει κανείς το βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου, το εξάχρονο αγόρι τη μία κουνιέται ανήσυχα στην καρέκλα του, μετά χασμουριέται, μετά παίζει με τη φούντα του καπέλου αποφύτισης, μετά σκαλίζει μύτη, μετά δένει το χέρι με λευκή κορδέλα στολής και μετά για λίγα δευτερόλεπτα τον παίρνει και ο ύπνος. Αυτά είναι τα ωραία τουλάχιστον που βλέπουμε κάποια τέτοια βίντεο και χαλαρώνουμε. Πάμε τώρα γρήγορα στο newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Με ένα πολιτικό καρφί σχολίασε ο Πρωθυπουργός το όνομα Ελλάς που επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για το νέο του κόμμα. Τι να πω για το όνομα, φαντάζομαι άφησε το ΕΑΜ για τον κύριο Πολάκη, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Λίγοι σε όλους όσοι τον άκουσαν, ο επικίδιος λόγος του Τραϊάνου Δέλα για τη γογόμαστρο Κώστα που κηδεύτηκε σήμερα στο Ελληνικό. Εσύ μου έμαθες τα πάντα, ήθελα μόνο να σε φροντίζω, είπε με λιγμό στη φωνή του, αποχαιρετώντας τη σύντροφο της ζωής του και μητέρα της μονάκριβης κόρης του. Στην υπόθεση που συγκλονίζει τη Γαλλία, σε κάθειρξη 25 ετών καταδικάστηκε ο 51 ετών τραπεζικός Γκιγιόμ Μπουτσί για βασανιστήρια, βιασμούς και σεξουαλική εκμετάλλευση της πρώην συντρόφου του επί 7 ολόκληρα χρόνια. Σκύλος πυροβόλησε γυναίκα στην Νεμπράσκα. Το απίστευτο περιστατικό συνέβη όταν ο σκύλος που βρισκόταν μέσα σε αυτοκίνητο κατάφερε να πυροδοτήσει γεμάτη καραμπίνα έξω από ψιλικατζίδικο. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604.

Κυριακή έως και την Πέμπτη 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Βρε καλώς τους super host στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2020.

0: Energy.gr. Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
1: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
0: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιορτή! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Release Athens 2026. Κυριακή 5 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. Παύλος Παυλίδης. Από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com/releaseathens.gr.
9: Σ' αυτή την άμυσο παιδί δίσκο.
8: Να είσαι εκεί.
10: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Θες να ζήσεις την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Ακούω ναι! Γι' αυτό το λόγο το Mad Radio 106,2 κάθε ώρα και σε κάθε εκπομπή σου δίνει τη δυνατότητα να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς όχι μόνο μπροστά στη σκηνή αλλά και backstage. Άκου λοιπόν καθημερινά Mad Radio και μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού θα στείλεις μήνυμα στο Viber μας στο 6936-646-656 και θα γράφεις Mad VMA και έτσι τσακ μπαίνεις στην κλήρωση που γίνεται κάθε εβδομάδα στην εκπομπή Mad Drive και δύο νικητές κερδίζουν από μία διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.

0: Hit My Heart. Ακούσαμε τώρα εδώ στο Mad Radio 106,2 και υπάρχει μία βραδιά που την περιμένεις κάθε καλοκαίρι. Και υπάρχει και ένας άνθρωπος που ξέρεις ότι θα είναι πάντα εκεί. Ο Θέμης Γιωργαντάς παρουσιάζει για μία ακόμη χρονιά τα Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ. Μαζί του η Χρυσίδα Γκαγκούτη και δίπλα του στις παράλληλες δράσεις, στις εκπλήξεις, εικόνη μεταξά Dr. Chris, Γιώργος Ντάβος, Μαριάννα Γαριφαλίδη, Up in the Hype και Αθηνά Κλίνη. Η Superhost στον Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. 17 Ιουνίου, τα εκβοντώ. Κλείσε εισιτήριο στο mad.gr.
1: Mad Radio. Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η Tamta είναι από τα ονόματα που έχουν συνδέσει τα Mad VMA με το pop, το dance και το fashion στοιχείο. Το 2006, το FTS πήρε το βραβείο για καλύτερο βίντεο κλιπ από πρωτοεμφανιζόμενο και η ιστορία συνεχίζεται. Φέτος, τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, η Tamta είναι υποψήφια στην κατηγορία Best Performer, εκεί όπου μετράνε η σκηνική παρουσία, το attitude και το συνολικό performance. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mad.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

0: χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5.70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
4: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Το Mad Radio 100.

0: κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars. Πλάι στη θάλασσα. Με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και classic rock. Κυριακή φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Αυτήν την Κυριακή, 1-6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
1: Big Wave Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big Wave Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
4: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: και ψήφισε. Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Εγώ φταίω.
3: Ο Πέτρος φταίει όλα.
2: Εννοείται, ποιος θα έφταιγε.
3: Εννοείται.
2: Καταλάβατε τι τραβάω κάθε μέρα. Mm-hmm. Όταν είναι και φαίοι εδώ, με έχουν βάλει στη γωνία και μου λένε εσύ φταίς γι' αυτό και τα λοιπά.
4: Και σε χάλασε εσένα.
2: Όχι, όχι, μ' αρέσει.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
3: Radio. Και έτσι όμορφα και ωραία και γλυκά και τεταρτιάτικα μπήκαμε στην τρίτη μας ώρα. Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο, 6936-646-656, τα μηνύματά σας στο Viber της εκπομπής μας. Και πάμε να ξεκινήσουμε με End of Beginning, Μαργαρίτα και Jamaican Bam Bam, για να φτιάξουμε λίγο διάθεση και ενέργεια.
1: Radio 106,2.

Αυτό είναι ένα τραγούδι που δεν μπορείς σίγουρα να κάτσεις ακίνητος όταν το ακούς. Θα χορέψεις, θα χτυπηθείς. Και αν είσαι τέτοιος τύπος, τότε άκου καλά, γιατί το Mad Radio 106,2 σε θέλει on stage στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Και δεν είμαστε μόνο εμείς. Σε θέλει και ο Μάνος μαζί με έναν ακόμη καλλιτέχνη έκπληξη στο δικό τους Act στις 17 Ιουνίου. Special hosts ο Dr. Chris και Γιώργος Ντάβος. Λοιπόν, μπαίνεις στο mad.gr, δηλώνεις συμμετοχή έως και αύριο. Και μπορεί να είσαι εσύ στη σκηνή των βραβείων Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Και η σκηνή σε περιμένει, baby!

δίκτυο VMA εμπειρία και θέλεις και εσύ να το κάνεις. Οπότε ακούς συνέχεια Mad Radio 106,2, ακούς όλες τις εκπομπές γιατί πέφτει το ειδικό σήμα που σου λέει ότι έρχεται ο διαγωνισμός και εσύ στέλνεις κατευθείαν στο Viber μας το 6936-646-656 ένα μήνυμα το οποίο λέει Mad VMA. Έτσι αυτόματα μπαίνεις στην κλήρωση που γίνεται κάθε εβδομάδα στην εκπομπή Mad Drive και δύο νικητές κερδίζουν από μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Δεν μπορείς να το χάσεις αυτό, ντροπή.

0: Κάθε μέρα να κρατάς την πιο ευγενική σκέψη, φράση, κίνηση που σου είπε κάποιος, που έκανε κάποιος σε εσένα ή για εσένα, και νομίζω ότι έτσι θα γεμίσουμε λίγο τη ζωή μας με θετική ενέργεια. Πάμε τώρα γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Με ένα πολιτικό καρφί σχολίασε ο Πρωθυπουργός το όνομα Ελλάς που επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για το νέο του κόμμα. Τι να πω για το όνομα, φαντάζομαι άφησε το ΕΑΜ για τον κύριο Πολάκη, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Λίγοι σε όλους όσοι τον άκουσαν, ο επικίδιος λόγος του Τραϊάνου Δέλα για τη γογόμαστρο Κώστα που κηδεύτηκε σήμερα στο Ελληνικό. Εσύ μου έμαθες τα πάντα, ήθελα μόνο να σε φροντίζω, είπε με λιγμό στη φωνή του, αποχαιρετώντας τη σύντροφο της ζωής του και μητέρα της μονάκριβης κόρης τους. Στην υπόθεση που συγκλονίζει τη Γαλλία, σε κάθειρξη 25 ετών, καταδικάστηκε ο 51 ετών τραπεζικός Γκιγιόν Μπουτσί για βασανιστήρια, βιασμούς και σεξουαλική εκμετάλλευση της πρώην συντρόφου του επί 7 ολόκληρα χρόνια. Σκύλος πυροβόλησε γυναίκα στην Νεμπράσκα. Το απίστευτο περιστατικό συνέβη όταν ο σκύλος που βρισκόταν μέσα σε αυτοκίνητο κατάφερε να πυροδοτήσει γεμάτη καραμπίνα έξω από ψιλικατζίδικο. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: δήλωση συμμετοχή έως και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604.
1: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Okay.
5: Ποιο?
6: Το Achilles Meal.
5: Τι είναι?
6: Double Cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
4: Okay.
6: Achilles Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Αν βγεις από την πραγματικότητα στο λάθος σημείο, θα βρεθείς στα backrooms.
8: What is this?
9: That's what I'm trying to figure out.
7: Το viral internet φαινόμενο γίνεται κινηματογραφικός εφιάλτης από τον Kane Parsons. Ένα σκοτεινό ταξίδι σε έναν χώρο που μεγαλώνει, παραμορφώνεται και θυμάται.
10: Pull me up.
11: What do you see?
7: Backrooms. 28 Μαΐου στους κινηματογράφους από τη Spenzos Film.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
12: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Στα χείλη μου ανέβα, όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

Τα είπε ο Γιώργος ο Σαμπάνης, τα είπε. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας συμβουλέψω πάρα πολύ για το πώς θα κρατήσετε την υγεία σας στο πικ. Το ανάποδο περπάτημα μπορεί να φαίνεται σαν μια παράξενη fitness τάση, όμως το λεγόμενο retro walking έχει μετατραπεί σε μια από τις πιο δημοφιλείς μορφές, ξαφνικά δεν μπορώ να μιλήσω, ήπιας άσκηση στα social media και όχι άδικα. Η πρακτική αυτή υπόσχεται καλύτερη ισορροπία, ενδυνάμωση των ποδιών και μεγαλύτερη ενεργοποίηση των μειών, χωρίς έντονους κραδασμούς ή απαιτητικές κινήσεις. Δεν σου λέμε να κάνεις moonwalk, σου λέμε απλά να περπατήσεις προς τα πίσω. Στην πραγματικότητα, το σώμα αναγκάζεται να λειτουργήσει διαφορετικά, με μεγαλύτερη συγκέντρωση, καλύτερο έλεγχο και διαφορετική μυϊκή ενεργοποίηση. Οπότε σου λέει το μυαλό, τώρα πρέπει να προσέξω καλύτερα, να πάω πιο αργά, να το δουλέψω σωστά το κορμί. Κατάλαβες, μην γίνει καμία στραβή και σκοτωθώ και χτυπήσω και σε κανένα τοίχο. Αυτό κάντε το σε διάδρομο που να έχει περιθώριο. Μην μου πάτε στα κουτουρού, δεν θέλω επεισόδια.

Η Σαμπρίνα έφτιαξε σπρεσάκι, θα φτιάξουμε κι εμείς άλλο ένα για να ξυπνήσουμε, γιατί είναι απογευματάκι, τέτοια ώρα που έρχεται η Φέη Βόκου και θα αναλάβει να σας ξυπνήσει είναι ο εσπρέσο σας. Μετά από τη Φέη ακολουθεί Πέτρος Τριανταφύλου, Κατερίνα Ψύχα στις 6 με το Mad Drive και έρχονται πραγματικά με φοβερή διάθεση. Λίγο αργότερα Γιάννης Χατζηγεωργίου κυκλοφορεί ήδη εδώ από το μεσημέρι σας σκέιτερ και θέλει να σας πει, δεν ξέρω και αυτός τι θέλει να σας πει. Γενικά κρατάνε μυστικά και ντοκουμέντα, δεν μπορώ να σας αποκαλύψω τι θα πει ο καθένας. Και δεν ξέρω κιόλας, αύριο είναι Πέμπτη και θα είμαστε μαζί στη μία. Θα είμαι μαζί σας να φτιάξω το μεσημέρι σας, να πιούμε καφέ μαζί, να φάμε, να τα πούμε, να γκοσιπάρουμε, να κερδίσουμε. Φιλάκια, καλό απόγευμα.

0: Χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Όταν μου έλεγαν για το Eye Drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το Eye Drops της Vogel, δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το Eye Drops της Vogel.
2: Vogel, υγιένεται φυσικά.
1: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά. Κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν. Rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα.

από την ΔΕΗ. Μέσα από μια νέα κατηγορία βραβείου που έρχεται για να μείνει, καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by ECOMED. Το ΜΑΤ και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για πρώτη φορά.

0: Κάποιες μουσικές γράφουν ιστορία. Το Mad Radio 106,2 προτείνει. Οπα Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Οπα Festival Powered by Day.
1: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Mad Radio. Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Είμαι εδώ κοντά σας, έτοιμη και ετοιμοπόλεμη, για να ρίξω τα ταρό σε μια φίλη μας.
3: Καλημέρα!
4: Καλημέρα!
3: Γεια σας, Αγγελική!
4: Γεια σας, κορίτσια!
3: Γεια σας, Αγγελική μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
4: Τώρα ξεκινάω να πάω σε δουλειά.
3: Α, ωραία, ωραία. Από ό,τι θα στα ρίξω πάρα πολύ.
4: Είστε όλες φανταστικές.
3: Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε.
5: Λοιπόν, κάνε μια ερώτηση τώρα στην Κάτια. Τα λέει πάρα πολύ καλά. Τα έχω πει ότι μου τα λέει τέλεια. Κάνε μια ερώτηση και θα σου διαβάσει μια κάρτα.
4: Σταυρογκόμενο το καλοκαίρι.
5: Δεν πρέπει να βρισκόμενο.
4: Φίλε, ακόμα και τα χαρτιά το ίδιο πράγμα μου λένε. Θα βγάλω λεφτά τουλάχιστον από τη δουλειά γι' αυτό, να μην
3: είναι μόνη.
5: Αγγελική, φανταστικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας.
4: Και εγώ ευχαριστώ, κορίτσια. Φιλάκια πολλά.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
6: Radio. Hello, hello, Faye Voku εδώ. Σήμερα Τετάρτη, το σημείο της εβδομάδας που δεν είσαι ούτε στην αρχή με όρεξη, αλλά ούτε και στο τέλος με ελπίδα. Οπότε πάμε να σώσουμε την Τετάρτη, γιατί σήμερα δουλεύουμε στο 37%, αλλά αρκετό για να συνεχίσουμε με περισσότερη μουσική.
1: Yeah, Mad Radio 106,2.

τι να κάνουμε, έχουμε κι εμείς ένα ελάττωμα. Τι να κάνουμε. Γι' αυτό λοιπόν, στο πλαίσιο αυτού του ελαττώματος που έχουμε, που θέλουμε να σας κακομαθαίνουμε, σου δίνουμε εσένα που ακούς εκεί τώρα την ευκαιρία μέσα από κάθε εκπομπή να μπεις στην κλήρωση της Παρασκευής, η οποία λαμβάνει χώρα κάθε Παρασκευή στην εκπομπή του Πέτρου Τριανταφύλου και της Κατερίνας Ψύχα στο Mad Drive. Κάθε Παρασκευή λοιπόν κληρώνονται δύο τυχεροί, όπου κερδίζουν από μία διπλή πρόσκληση. Γιατί? Για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Τι σημαίνει αυτή η πρόσκληση που θα κερδίσεις η διπλή? Ότι θα είσαι μπροστά στο stage, δηλαδή θα την έχεις τη Φουρέιρα εδώ, ρε παιδί μου, πώς το λένε, αλλά και backstage για να τσιμπήσεις και το αυτογραφάκι σου, να βγάλεις και τη selfie σου αν σου δοθεί η ευκαιρία. Οπότε τι έχεις να κάνεις εσύ αν θέλεις να διεκδικήσεις αυτή τη διπλή πρόσκληση? Όταν ακούσεις το σχετικό ηχητικό μήνυμα που λέει «Τώρα στέλνουμε στο Viber», στείλε στο 6936-646-656 το μήνυμά σου γράφοντας Mad VMA, και έτσι πάρα πολύ απλά μπαίνει στην κλήρωση της Παρασκευής. Κατανοητό, απλό, ναι. Κατά τα άλλα, ο Bruno Mars από την άλλη είναι πάντα στην τρελή χαρά, όπως εμείς.

σου είπα, φέρτο. Τι καύσωνας, παιδιά, είναι αυτός εκεί έξω σήμερα. Δεν μας σώζει τίποτα. Και με αφορμή τον καύσωνα, θα σου πω ότι διάβασα ένα άρθρο με τις καλύτερες παραλίες στον πλανήτη. Η ακτή Μόντε Κλέριγο στην Κώστα Βισεντίνα στην Πορτογαλία έχει, σύμφωνα με το European Best Destination, στην πρώτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη. Για τις ευρωπαϊκές τώρα μιλάμε παραλίες, έτσι, που εγώ βέβαια με τις φωτογραφία, Παναγία μου, της Λούτσας είναι καλύτερη από αυτή που έχουν βγάλει. Ο Χριστός και η Παναγία, τι γούστο έχουν αυτοί οι Ευρωπαίοι, ρε παιδί μου. Θα μπορούσα, άμα δεν έχουν δει θάλασσα ποτέ στη ζωή τους. Τη δεύτερη θέση ωστόσο στη λίστα κατέχει η παραλία Βουτούμι στους Αντίπαξους. Όνειρο, παιδιά. Στην τρίτη θέση η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά. Και η παραλία Ελαφωνήσι στην Κρήτη. Α, εντάξει. Και την πεντάδα συμπληρώνει η παραλία Μπογλιάσκο στην Ιταλία, που βρίσκεται σε ένα γραφικό ψαροχώρι κοντά στη Γένοβα. Αχ, να ήμασταν σε καμιά παραλία τώρα. Τι ωραία, ε!

0: αυτός ήταν ο Αβίτσι με το Levels και εμείς το πάμε σε άλλο level. Βεβαίως, γιατί αν χορεύεις ή απλώς ξέρεις ότι όταν παίζει μουσική δεν κάθεσαι ακουνητός, τότε άκου καλά, γιατί το Mad Radio 106,2 σε θέλει on stage που στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Και δεν είμαστε μόνο εμείς, σε θέλει και ο Μάνος, μαζί με ένα ακόμα καλλιτέχνη έκπληξη στο δικό τους act στις 17 Ιουνίου. Special hosts ο Dr. Chris και ο Γιώργος Ντάβος. Λοιπόν, μπαίνεις στο mad.gr, δηλώνεις συμμετοχή μέχρι αύριο, πρόσεχε, μέχρι αύριο 28 Μαΐου και μπορεί να είσαι εσύ στη σκηνή των βραβείων Dance Auditions by Mad Radio 106,2 και η σκηνή σε περιμένει, baby! Γεια σου, γεια σου, γεια σου! Και παράλληλα, αφού θα μπεις στο mad.gr, πάρε και το εισιτήριο για τους φίλους σου για να σε καμαρώσουνε όταν θα είσαι on stage και χορεύεις. Λοιπόν, εμείς τώρα που θα πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω με περισσότερη μουσική για σένα.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Με ένα πολιτικό καρφί σχολίασε ο Πρωθυπουργός το όνομα Ελλάς που επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για το νέο του κόμμα. Τι να πω για το όνομα, φαντάζομαι άφησε το ΕΑΜ για τον κύριο Πολάκη, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Λίγοι σε όλους όσοι τον άκουσαν, ο επικίδιος λόγος του Τραϊάνου Δέλα για τη γογόμαστρο Κώστα που κηδεύτηκε σήμερα στο Ελληνικό. Εσύ μου έμαθες τα πάντα, ήθελα μόνο να σε φροντίζω, είπε με λιγμό στη φωνή του, αποχαιρετώντας τη σύντροφο της ζωής του και μητέρα της μονάκριβης κόρης τους. Στην υπόθεση που συγκλονίζει τη Γαλλία, σε κάθειρξη 25 ετών καταδικάστηκε ο 51 ετών τραπεζικός Γκιγιόμ Μπουτσί για βασανιστήρια, βιασμούς και σεξουαλική εκμετάλλευση της πρώην συντρόφου του επί 7 ολόκληρα χρόνια. Σκύλος πυροβόλησε γυναίκα στην Νεμπράσκα. Το απίστευτο περιστατικό συνέβη όταν ο σκύλος που βρισκόταν μέσα σε αυτοκίνητο κατάφερε να πυροδοτήσει γεμάτη καραμπίνα έξω από ψιλικατζίδικο. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Βρε καλώς τους super hosts στην πιο summer's παρέα. Mad Video Music Awards 2000.

0: έως και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη η παρέα το ζει.
0: Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία, μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία, να πιάσουν τόπο τα πτυχία κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες, παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

The Beat Rare Mass Photos. Έπρεπε να έχω τραβήξει περισσότερες φωτογραφίες, αλλά δεν χρειάζεται. Θα τις τραβήξεις εσύ που θα πας στο Volta Fun Park. Μαμάδες και μπαμπάδες με παιδάκια έως 10 χρόνων, αυτό είναι για εσάς. Ξέρετε, εκείνες τις μέρες που τα παιδιά έχουν ενέργεια, για 10 παιδιά, και το σπίτι έχει γίνει άνω κάτω και μικρό, δεν μας χωράει κανέναν πια. Η απάντηση είναι μόνο μία: Volta Fun Park, ο πιο μεγάλος εξωτερικός παιδότοπος στην Αθήνα. Φουσκωτά, τραμπολίνο, λιμουζίνες, ρόλες, τείχος αναρρίχησης, arcades. Τα παιδιά θα ζήσουν εμπειρίες που θα μιλάνε για μέρες. Και ενώ εκεί να διασκεδάζουν, εσείς χαλαρώνετε με πολύ νόστιμο φαγητό, γιατί και οι γονείς το αξίζουν και οι γονείς έχουν ψυχή. Θα τα βρείτε στο Avenue και στο Athens Metro Mall με rollers, climbing wall και arcades. Το ευχαριστώ. Θα το πείτε εκεί επί τόπου, στο Volta Fun Park.

0: Ο μεγάλος διαγωνισμός του MAD με τα τσακίρις chips συνεχίζεται ακάθεκτος και τώρα που καλοκαιριάζει το μπαλκόνι γίνεται το νούμερο ένα hot spot για gathering με την παρέα, με δροσερά αναψυκτικά και πάντα την καλύτερη διάθεση. Εμείς απορτάρουμε το μπαλκόνι Summer Edition με τσακίρις chips στο bowl και πάντα. Αλάτι, ρίγανη, wavy BBQ, ξύδι, πάπρικα, να σας πω, κάνετε και εσείς αυτό το mix με τις διάφορες γεύσεις από τα πατατάκια. Εγώ τρελαίνομαι. Μπες στο Instagram του MAD TV, βρες το post και πάρε μέρος για όχι ένα, αλλά δύο κυβότια από την δική σου αγαπημένη γεύση.
1: MAD Radio 106,2.
2: MAD VMA Stories από το MAD Radio 106,2. Τα MAD VMA πάντα ακολουθούσαν την εξέλιξη της ελληνικής μουσικής. Και τα τελευταία χρόνια η urban σκηνή έχει γίνει ένα από τα πιο δυνατά κομμάτια του θεσμού. Το 2020 ο Tokel πήρε το Best Hip Hop Track με το Business. Το 2021 το Voodoo, τον Light και Hawk κέρδισε καλύτερο βίντεο της χρονιάς. Το 2024 το Deja Vu της Λίλα με τον Ρακ πήρε τραγούδι της χρονιάς Digital. Φέτος, στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, η κατηγορία Καλύτερο Urban έχει ονόματα όπως FY, Kid, Moose, Sasuke και Display, Ρακ και Τρανός. Το VMA Stage δεν δείχνει μόνο το σήμερα, δείχνει και προς τα που πάει η μουσική. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το MAD.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

0: χορηγός Skoda. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της.

0: Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
2: κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Τρεις Εργενίδες.
8: Άχρηστη.
7: Ένα μωρό.
8: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
9: και όλα ανατρέπονται
7: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
10: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
9: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
10: Όμως μετά από μία.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
9: Ένα μωρό για τρεις.
11: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
9: Διονύσης Ατζαράκης.
7: Ζήσης Ρούμπος.
10: Χάρης Χιώτης.
7: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
11: Και η Ελένη Καρακάς.
9: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
12: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
13: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
14: Είμαστε έτοιμοι.
15: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Radio. Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Μια σχέση χαλάει μόνο από μεγάλα λάθη. Κάνεις μεγάλο λάθος. Μερικές λέξεις την φύρουν σιγά σιγά. Δεν με νοιάζει. Είναι όλο δικό σου λάθος. Γιατί δεν μπορείς απλά να. Και όταν φτάνεις στο δεν είμαι χαρούμενος, εκεί πια είναι red flag.
3: Πριν φτάσουμε όμως στο δεν είμαι χαρούμενος, περνάμε από το τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θες, αγάπη μου.
3: Πάμε για καφέ.
4: Όχι.
3: Πάμε για ποτό.
4: Όχι.
3: Πάμε για φαγητό.
4: Όχι.
3: Και τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θέλεις, αγάπη μου.
2: Δεν υπάρχει γυναίκα που να μιλάει έτσι, Πέτρα. Προσέχεις πως μιλάς. Γιατί μια σχέση δεν χαλάει απότομα. Αλλά λίγο-λίγο λίγο, λίγο, με ρόχαλα στη δικιά μας, παραδείγματο χάρη.
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι αλήθεια.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
2: Radio. Φεύγω μέρος δεύτερο και τελευταίο για σήμερα. 5 ώρα το απόγευμα, η ώρα που ο εγκέφαλος λέει πάμε δυνατά μέχρι το βράδυ και το σώμα απαντάει, ή μπορούμε να συζητήσουμε για την επιλογή του καναπέ. Όπως και να έχει, είμαστε εδώ με περισσότερη ενέργεια, περισσότερη μουσική και μαζί θα το πάμε χωρίς να χρειαστούμε καν επανεκκίνηση συστήματος. Μόνο στο Mad Radio. Mad Radio.
1: Mad Radio 106,2.

20 κατηγορίες, οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες, τα τραγούδια που ακούστηκαν παντού και τα clips που ξεχώρισαν περιμένουν να ψηφιστούν από εσένα. Ποιος θα σηκώσει φέτος το βραβείο στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ? Η απάντηση περνάει και από εσένα. Η ψηφοφορία έχει ήδη ξεκινήσει στο mad.gr. Ψήφισε όλους τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες, τα τραγούδια και τα βίντεο. Ψήφισε και μην ξεχνάς να κλείσεις και το εισιτήριό σου παραλελμό. Επίσης να σου πω ότι και αυτή την ώρα θα ακουστεί το ειδικό σήμα, το οποίο θα σου δώσει πρόσβαση στην κληρωτίδα της Παρασκευής, στην εκπομπή του Πέτρου και της Κατερίνας στο Mad Drive, όπου δύο ακόμα σούπερ τυχεροί θα κληρωθούν και θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, με θέση μπροστά στο stage παρακαλώ, αλλά και πρόσβαση στο backstage. Το μόνο που έχεις να κάνεις εσύ είναι, όταν ακούσεις το σήμα, να στείλεις μήνυμα στο Viber του MAD 6936 646 656, προκειμένου να εξασφαλίσεις στη θέση σου, τη θέση σου στην κληρωτίδα της Παρασκευής. Και που ξέρεις, μπορεί να είσαι εκεί στις 17 Ιουνίου μπροστά στο stage και backstage στο Taekwondo. Του, του, του!

brown eyes. Τι ωραίο κομμάτι που είναι αυτό. Τι ταξιδιάρικο. Τι ταξιδιάρικο. Και τώρα που λέω για ταξιδιάρικα, μου έρχεται στο μυαλό, ρε παιδί μου, αυτοκίνητα στο δρόμο να ταξιδεύουν σε ανοιχτούς δρόμους, χωρίς κίνηση, να σου φυσάει ο αέρας στα μαλλιά. Τι ωραία, με μια Φεράρι. Ναι, Φεράρι. Έπεσε το κάστρο. Παιδιά, πάει! Η πρώτη ηλεκτρική Φεράρι μπήκε στην εποχή της παραγωγής και ανοίγει νέο κεφάλαιο για την εταιρεία. Ιστορική στιγμή. Η Φεράρι μπήκε στην πρίζα. Ναι, βγήκε η πρώτη ηλεκτρική Φεράρι και κάπου αυτή τη στιγμή ένας παραδοσιακός φαν της εταιρείας ψάχνει ήχους κινητήρα στο YouTube για παρηγοριά. Γιατί μέχρι τώρα η Φεράρι έκανε βρουμ. Τώρα όμως θα κάνει σαν υπτάμινος δίσκος. Και τα ακούσει πως κάνουν τα ηλεκτρικά. Δηλαδή αντί να ακούς το μοτέρ να ουρλιάζει, αυτό που είναι το νόημα, ρε παιδί μου, ενός σούπερ καρ τέτοιου επίπεδου, θα φωνάζεις, θα βγάζεις συγγνώμη, λίγο στην άκρη, να περάσω. Κατάλαβες. Και όσο και αν κάποιοι λένε ότι η Φεράρι είναι Φεράρι, όχι. Η Φεράρι χωρίς το ουρλιαχτό του κινητήρα είναι απλώς ηλεκτρική σκούπα.

0: Τι υπέροχο medley που έχει κάνει ο Γκέτα με το Stardust. Milky, just the way you are. Έτσι να γνωρίζουμε και από άλλη οπτική κάποια κομμάτια που λατρέψαμε στο παρελθόν. Εδώ στο Mad Radio 106,2 φέτος ανυπομονούμε για τα Mad VMA από τη ΔΕΗ. Αυτό το έχετε ήδη καταλάβει. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι για σένα που μας ακούς, γιατί και backstage θα σε πάμε, αλλά και on stage. Ξεκίνησαν τα dance auditions και τελειώνουν αύριο. Γι' αυτό βιάσου, βιάσου να μπει στο mat.gr, να δηλώσεις τη συμμετοχή σου αν θες να είσαι on stage μαζί με τον Μάνο, έναν καλλιτέχνη έκπληξη, και special hosts τον Dr. Chris και τον Γιώργο Ντάβο. Μπες, μπες στο mat.gr. Πάρε και το εισιτήριο για τους φίλους σου να σε καμαρώνουν εκεί όταν θα είσαι στο stage. Μέχρι αύριο μπορείς να διεκδικήσεις τη θέση σου. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Γι' αυτό βιάσου να εκδηλώσεις το ενδιαφέρον σου να βρίσκεσαι πάνω σε αυτή. Εμείς τώρα θα συνδεθούμε με newsbomb.gr για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω με περισσότερη μουσική.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ανίποτη τραγωδία στις Σέρες, καθώς ένα παιδί ηλικίας περίπου 10 ετών εντοπίστηκε νεκρό σε αρδευτικό κανάλι. Το συμβάν έλαβε χώρα στην Ηράκλεια Σερών και σύμφωνα με τον δήμαρχο της περιοχής είναι το δεύτερο μέσα σε λίγα χρόνια. Λίγοι σε όλους όσοι τον άκουσαν ο επικίδιος λόγος του Τραϊανού Δέλα για τη γογόμα Στροκώστα που κυδεύτηκε σήμερα στο Ελληνικό. Εσύ μου έμαθες τα πάντα, ήθελα μόνο να σε φροντίζω, είπε με λιγμό στη φωνή του, αποχαιρετώντας τη σύντροφο της ζωής του και μητέρα της μονάκριβης κόρης τους. Από το 2015 ως το 2022 ζούσα υποκαθεστώς φόβου και ψυχολογικού ελέγχου, είπε η 42χρονη Γαλλίδα που έπεσε θύμα φρικτών σεξουαλικών βασανιστηρίων από τον πρώην σύντροφό της. Όπως είπε η γυναίκα στο δικαστήριο, την υπέβαλε σε ξυλοδαρμούς, πράξεις κτηνοβασίας, εγκάβματα και στραγγαλισμούς, ενώ την εξανάγκαζε να συνευρίσκεται με δεκάδες άντρες που επίσης την κακοποιούσαν. Η ακτή Μόντε Κλερίγο στην νοτιοδυτική Πορτογαλία αναδείχθηκε από το European Best Destinations ως η καλύτερη παραλία της Ευρώπης, ενώ στη δεύτερη θέση κατατάσσεται το Βουτ Τούμι στους αντίπαξους, στην τρίτη η Φτέρη στην Κεφαλονιά και στην τέταρτη το Ελαφωνήσι στην Κρήτη. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Ma.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου.
3: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.
2: Σάββατο.

Weekends με περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

0: κλήρωση συμμετοχή έως και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
3: Vogel, υγιένα και φυσικά.
2: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
4: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
5: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
6: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται των Βαλερών την Κυριακή 31 Μαΐου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
8: Οκ.
9: Ποιο?
10: Το Aquila's Meal.
9: Τι είναι?
10: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
8: Okay.
10: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
11: Release Athens 2026, Σάββατο 11 Ιουλίου, Πλατεία Νερού.

0: εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Γουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Master Classes, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθηναία.org.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
3: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησε έτη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.

Μεσαία Ζιζάμ κλίμα θα μείνουμε, διότι έχουμε πάρα πολύ όμορφο event στην Αθήνα την 5η 4 Ιουνίου. Στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by the E. Ένα φεστιβάλ άλλη φάση, άλλη κατάσταση, με ένα μοναδικό πάντρεμα παράδοσης και σύγχρονων vibes. Παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας. Και αν εσύ θες να είσαι σε αυτό το μοναδικό κλίμα, σε αυτή τη φανταστική ενέργεια αυτού του φεστιβάλ, δεν έχεις παρά να τηλεφωνήσεις τώρα, στο 210-6665-669, 210-6665-669 και να πάρεις τη δική σου διπλή πρόσκληση για την 5η 4 Ιουνίου, 210-6665-669. Γρήγορα πριν φύγουν οι προσκλήσεις.

Πόσο μ' αρέσει αυτό το τραγούδι. Τι καλοκαιρινό που είναι, ρε παιδί μου. Καλά, εμένα οι μέλισσες γενικότερα μ' αρέσουν, ε. Και σαν έντομα, δεν το συζητώ. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σε αφήσω, αλλά δεν θα σε αφήσω με την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Όχι, θα σε αφήσω με κάτι πάρα πολύ χρήσιμο για να τρέξεις να το προμηθευτείς, ώστε να το έχεις και το τριήμερο. Είναι το Lip Smacker, που δεν είναι απλά ένα λογότυπο. Είναι ένα αμερικάνικο icon που ιδρύθηκε το 1973 και είναι το αυθεντικό, διασκεδαστικό και γευστικό lip balm. Παιδιά! Είναι φοβερό το packaging, δεν το συζητώ. Η νούμερο ένα συλλογή της Lip Smacker που έχουμε όλοι λατρέψει εδώ και δεκαετίες είναι η Fruity Single Lip Balm. Δοκίμασε όλες τις γεύσεις απίθανες, Tropical Punch, Strawberry, Cotton Candy, αλλά εγώ έχω αδυναμία στην Unicorn Cone Lip Balm Duo Set, με, που είναι χωνάκι με top από Unicorn. Τρελαίνομαι γι' αυτό. Είναι καταπληκτικό. Ζήσε τη μαγεία του φρούτι αρώματος με τα Unicorn Lip Balms. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά τα Lip Smacker? Δεν χρειάζεται ερώτηση. Φυσικά σε όλα τα καταστήματα καλλιτικών, σε όλη την Ελλάδα, στα φαρμακεία, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της skourascosmetics.gr, γιατί μόνο αυτοί τα εισάγουνε. Τέλος, εγγύηση στην ποιότητα Skouras Cosmetics. Για τις επόμενες 3 ώρες κοντά σου θα είναι το Mud Drive με την Κατερίνα Ψύχα και τον Πέτρο Τριανταφύλου, και για ύπνο γλυκά γλυκά θα σε βάλει με περισσότερη μουσική ο Γιάννης Χατζηθεοδόρου. Από με... Τι? Αχ! Τι έχω πάθει, εγκεφαλικό, δεν είναι τίποτα, παιδιά, είναι ηλικία. Χατζηγεωργίου. Ναι, συγγνώμη Γιάννη μου, τον είδα το πρωί, ξέρεις, και επειδή είναι πολύ όμορφος, I got dazzled. Οπότε ξέχασα και το όνομά του. Το δικό μου όμως δεν το ξεχνάω, όχι για κανέναν. Η Faye Vogue θα είναι κοντά σου πάλι αύριο, Θεού θέλοντος και κυρίου επιτρέποντος, στις 4 ακριβώς. Πολλά πολλά φιλιά, τσίου! Mad Radio 106,2.

0: Χορηγός Κοτσόβολος. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη η παρέα το ζει.
0: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Θεία, ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α. Ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα για

0: Τέλεια ανατροπή.
1: Άλλαξα πάρο χορεύματος.
0: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέργεια.
0: Καλά έκανες. Μπράβο. Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει. Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
2: Έτσι.
0: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
0: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica, you at your best.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Alimos Classic Car Sunday. Δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Αυτήν την Κυριακή, 1 με 6. Και μαζί, Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά. Αυτήν την Κυριακή, 1 με 6. Στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίνου. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Alimos Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίνου.
9: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring, Bad Religion, High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
10: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
11: Είμαστε έτοιμοι.
12: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Ναι, καλημέρα.
3: Πώς σε λένε?
2: Σταυρούλα.
3: Καλημέρα. Γεια σου, Σταυρούλα.
4: Έφυγα το γιο μου 2,5 χρονών.
2: Μας ακούει το γιο σου τότε?
4: Όχι, δεν μας ακούει. Το ψυγείο είναι, στο ψυγείο. Πειράζει.
2: Είναι το παιδί στο ψυγείο.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: ένα μετά τις 6, αυτό είναι το Mad Drive.
1: Με τον Πέτρε Τριανταφύλου.
0: Και την Κατερίνα Ψυχά. Και σήμερα Τετάρτη, στη μέση της εβδομάδας, και σήμερα είμαστε εδώ για να σε πάμε μαζί σου, εκεί που θέλεις να πας, εκεί που είσαι, εκεί που θα φτάσεις.
1: Τρεις ώρες με την περισσότερη ενέργεια, την περισσότερη μουσική και τις περισσότερες εκπλήξεις. Μάθε πώς θα κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για να ζήσεις μια exclusive εμπειρία στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
0: Μαζί μας η Βίκη Χαρίτου, συνιδρύτρια του Rise and Bloom, με χρήσιμα αποτελεσματικά tips για την ζωή και καριέρα με αυτοπεποίθηση. Μαζί μας η Ξένια Κούρτογλου, ιδρύτρια της εταιρείας Focus Bari, με πολύτιμα στοιχεία για τις συνήθειες και τις προτιμήσεις των Ελλήνων σήμερα.
1: Εδώ θα μάθεις ποιοι είναι οι πιο hot αθλητές.
0: Αθλητές, σε ποιο άθλημα? Mad Drive

0: me love. Και σήμερα, όπως κάθε μέρα, σήμερα Τετάρτη, εδώ στο Mad Drive, Πέτρος και Κατερίνα. Αν θες και εσύ να είσαι μαζί μας στο Mad Drive Premium Team, στείλε το μήνυμά σου στο Viber του Mad Drive για αυτή την ώρα, 6936-646-656. Που σε πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα.
1: 27 Μαΐου και σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα Μάρκετινγκ. Μια ημέρα που αναδεικνύει το ρόλο του μάρκετινγκ στις επιχειρήσεις, την οικονομία αλλά και την καθημερινή μας ζωή.
0: Από τα νέα προϊόντα που αγοράζουμε μέχρι τις διαφημίσεις που βλέπουμε κάθε μέρα, μέχρι και το γιατί επιλέγουμε brands, το μάρκετινγκ είναι παντού. Συνδέει ανάγκες, ιδέες και κοινό, χτίζοντας σχέσεις ανάμεσα σε επιχειρήσεις, brands και το κοινό τους.
1: Η ημέρα αυτή συνδέεται και με τον Φίλιπ Κότλερ, που θεωρείται ο πατέρας του σύγχρονου μάρκετινγκ και έχει, έχει διαμορφώσει βασικές έννοιες του κλάδου, διότι το μάρκετινγκ δεν είναι μόνο πώληση, είναι δημιουργία, είναι επικοινωνία και το πώς μια ιδέα γίνεται πραγματική ανάγκη για το κοινό.
0: Ναι. Ποιος διάσημος έχει γενέθλια μαζί με σένα που μας ακούς σήμερα?
1: Ο Άγγλος ηθοποιός Joseph Fiennes, γνωστός από την κινηματογραφική επιτυχία Shakespeare in Love, γίνεται σήμερα 56 ετών και η δική μας Καλλιόπη Τσουπάκη, διάσημη πιανίστα, γίνεται σήμερα 63 ετών.
0: Η Καλλιόπη 63, φοβερή πιανίστα. Αλήθεια είναι αυτό. Σαν σήμερα το 1971 γεννήθηκε η Λίζα Left Eye Lopez, ένα από τα μέλη των TLC, που δυστυχώς έφυγε πολύ, πολύ νωρίς, το 2002. Οι TLC γνώρισαν τεράστια επιτυχία με πολλά τραγούδια τους, αλλά σήμερα θα θυμηθούμε αυτό.

0: αγαπημένα μας τραγούδια τους μήνες εδώ στο Mad Radio και στο Mad Drive. Joe, End of Beginnings, ένα remix που ακούς μόνο εδώ, μόνο στο Mad Radio. Τετάρτη στη μέση της εβδομάδας και σήμερα είμαστε εδώ μαζί σου μέχρι τις 9, μέχρι να φτάσεις εκεί που θέλεις να πας. Από το εκεί που είσαι, στο εκεί που θέλεις να πας και σήμερα Mad Drive. Και σήμερα μέχρι τις 9, Πέτρος και Κατερίνα.
1: Πέτρο, ποιοι αθλητές θεωρείς ότι είναι οι πιο hot?
0: Hot όπως sexy δηλαδή ή διάσημοι?
1: Hot όπως sexy, ξεκάθαρα.
0: Θα έλεγα οι πολίστες και θα έλεγα και οι πρωταθλητές κολύμβησης.
1: Και όμως όχι. 2.000 Βρετανοί απάντησαν στο ερώτημα ποιοι αθλητές θεωρούνται καλύτεροι στο κρεβάτι. Πρώτοι με ποσοστό 19% βγήκαν οι αθλητές των darts.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Ναι, ναι.
0: Darts, τα βελάκια από τις βρετανικές pub.
1: Ακριβώς. Και όμως το άθλημα που ξεκίνησε ανάμεσα σε μπύρες και καπνούς και κάπως είναι παρεξηγημένο, κάνει την απόλυτη ρεβάνς.
0: Ρεβάνς, τα darts, με τίποτα. Κοίταξε, εντάξει, οι Βρετανοί εκτός από μουσική, τίποτα.
1: Και τα δεύτερη βγήκαν οι κολυμβητές, είχες δίκιο σε αυτό, με 16% και τρίτοι ποδοσφαιριστές με 14%. Στον πάτο της λίστας με μόλις 1% οι αθλητές του πινκ-πονγκ. Συμπέρασμα, ναι. Ποτέ μην υποτιμάς ένα άθλημα, Πέτρο.
0: Εγώ ποτέ δεν υποτιμώ τίποτα. Ποιο πόλο, ποια κολύμβηση, Κατερίνα, ξεκινάω darts.
1: Που θα σου είναι και εύκολο.
2: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Και όταν συμβαίνει εκεί που δεν το περιμένεις, είναι ακόμη καλύτερο. Και σήμερα βλέπουμε τα δικά σου μηνύματα 6936646656. Πού σε πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα? Έλα μαζί μας, έλα στο Mad Drive Premium Team.
1: Εσύ τώρα εκεί έξω χορεύεις ή απλώς ξέρεις όταν παίζεις μουσική?
0: Και εγώ εδώ μέσα
1: δεν
0: χορεύω.
1: Κάθεσες, για σένα το ξέρουμε, δεν κρύβεται. Άκου καλά και ο Πέτρος και εσύ εκεί έξω που σου αρέσει ο χορός. Το Mad Radio 106,2 σε θέλει on stage στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
0: Και δεν είμαστε μόνο εμείς που σε θέλουμε. Και η Κατερίνα που σε θέλει. Πάρα σε θέλει πολύ. Και ο Μάνος. Μαζί με ένα ακόμη καλλιτέχνη έκπληξη στο δικό τους Act στις 17 Ιουνίου. Special hosts Dr. Chris και Γιώργος Ντάβος.
1: Μπαίνει στο mad.gr, δηλώνει συμμετοχή έως και την 5η 28 Μαΐου, δηλαδή αύριο, και μπορεί να είσαι εσύ στη σκηνή των βραβείων. Dance Auditions My Bad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Baby.
0: Εντάξει. Άμα επιμένεις, θα πάω.
1: Επιμένω, μα τώρα αφήσει έτοιμος.
0: Έμα θα πάω. Άμα επιμένεις, σύνδεση τώρα με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ανίποτη τραγωδία στις Σέρες, καθώς ένα παιδί ηλικίας περίπου 10 ετών εντοπίστηκε νεκρό σε αρδευτικό κανάλι. Το συμβάν έλαβε χώρα στην Ηράκλεια Σερών και σύμφωνα με τον δήμαρχο της περιοχής είναι το δεύτερο μέσα σε λίγα χρόνια. Λίγοι σε όλους όσοι τον άκουσαν, ο επικίδιος λόγος του Τραϊανού Δέλα για τη γογόμα Στροκώστα, που κυδεύτηκε σήμερα στο Ελληνικό. Εσύ μου έμαθες τα πάντα, ήθελα μόνο να σε φροντίζω, είπε με λιγμό στη φωνή του, αποχαιρετώντας τη σύντροφο της ζωής του και μητέρα της μονάκριβης κόρης τους. Από το 2015 ως το 2022 ζούσα υποκαθεστώς φόβου και ψυχολογικού ελέγχου, είπε η 42χρονη Γαλλίδα που έπεσε θύμα φρικτών σεξουαλικών βασανιστήριων από τον πρώην σύντροφό της. Όπως είπε η γυναίκα στο δικαστήριο, την υπέβαλε σε ξυλοδαρμούς, πράξεις κτηνοβασίας, εγκάβματα και στραγγαλισμούς, ενώ την εξανάγκαζε να συνευρίσκεται με δεκάδες άντρες που επίσης την κακοποιούσαν. Η ακτή Μοντε Κλερίγο στην νοτιοδυτική Πορτογαλία αναδείχθηκε από το European Best Destinations ως η καλύτερη παραλία της Ευρώπης, ενώ στη δεύτερη θέση κατατάσσεται το Βουτούμι στους αντίπαξους, στην τρίτη η Φτέρη στην Κεφαλονιά και στην τέταρτη το Ελαφωνήσι στην Κρήτη. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

Κυριακή έως και την Πέμπτη 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Βρε καλό στους super hosts στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards

0: Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
1: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5.70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
9: Το Φεστιβάλ Off of Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνών. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνών. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
10: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
11: Είμαστε έτοιμοι.
12: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: με μία Βρετανίδα και μία Σουηδέζα που ταξιδεύουν από τα όνειρά μας στο ραδιοφωνό σου. Αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Αυτή την ώρα η κίνηση είναι εδώ, στους δρόμους της μεγάλης πόλης. Εκεί που είστε, έχει. Το βλέπετε.
1: Εκεί που είστε, έχει. Και εκεί που θα πάτε.
0: Και εκεί που θα πάτε, μάλλον έχει. Μικρή υπομονή έχετε μας. Η Θάλια είναι στην Κηφισίας. Χαμός ανεβαίνοντας και κατεβαίνοντας Θάλια. Ο Χριστόφορος μόλις έφυγε από το γραφείο. Η Κατερίνα, ο Λάμπρος, η Τατιάνα μετά το γραφείο είναι εδώ στο Mad Drive Premium Team. Τώρα, θέλω την προσοχή σου. Αν θέλεις να ζήσεις τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, από την πρώτη σειρά, πρώτη, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access, ήρθε η ώρα να μπει στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού που έρχεται σε λίγο, σε πολύ λίγο, στέλνεις Viber στο 6936-646-656.
1: Η κλήρωση γίνεται κάθε εβδομάδα στη δική μας την εκπομπή στο Mad Drive την Παρασκευή και δύο νικητές ή νικήτριες κερδίζουν από μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Θες να ζήσει, θες. Στείλε.
0: Στείλε πότε?
1: Τώρα καλέ.
0: Όταν ακούσει το ειδικό σήμα. Που...
1: Τώρα έρχεται. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχά.

0: Λίγο πριν φτάσουμε στις 7 απόγευμα Τετάρτη στη μέση της εβδομάδας στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα σε μια εβδομάδα που μας φέρνει στο τέλος της ένα υπέροχο τριήμερο, μας φέρνει και ένα ολοκένουργιο μήνα, τον πρώτο του καλοκαιριού 2026. Αυτό είναι το Mad Drive της Τετάρτης. Τώρα μαζί μας η Ξένια Γούρτογλου, ιδρύτρια της γνωστής και νούμερο 1 εταιρείας ερευνών Focus Bari, που 38 χρόνια δραστηριοποιείται ενεργά στην ελληνική αγορά και μας δίνει έγκαιρα στοιχεία για τις συνήθειες, τις προτιμήσεις και την οτροπία των Ελλήνων.
1: Η Ξένια Γούρτογλου, παράλληλα με τη μελέτη της ελληνικής κοινωνίας, είναι ψυχοθεραπεύτρια, ειδικό στη ψυχική ανθεκτικότητα και συγγραφέας. Καλησπέρα, Ξένια.
0: Καλησπέρα, Ξένια. Σήμερα πες μας, ποια είναι τα αποτελέσματα της έρευνάς σας για τις τάσεις και τις συνήθειες των καταναλωτών στην Ελλάδα. Ξένια, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Πέτρο, καλησπέρα Κατερίνα. Η νέα πανελλαδική έρευνα CX Stories της Focus Bari, που πραγματοποιείται κάθε άνοιξη και φθινόπωρο, αποτυπώνει αυθεντικές φωνές των Ελλήνων καταναλωτών μέσα από πραγματικά περιστατικά καθημερινής εξυπηρέτησης. Συγκεκριμένα, στην έρευνα του περασμένου Οκτωβρίου παρατηρείται: οι εμπειρίες μοιράζονται και διαμορφώνουν τάσεις. Το 74% των Ελλήνων διαβάζει κριτικές πριν αγοράσει και περίπου το ίδιο ποσοστό, 71%, μοιράζεται τις εμπειρίες εξυπηρέτησης με φίλους ή στα social media. Οι εμπειρίες, θετικές ή αρνητικές, αφήνουν το αποτύπωμά τους στην εικόνα κάθε επιχείρησης και οργανισμού. Ο άνθρωπος πίσω από την εξυπηρέτηση κάνει τη διαφορά. Η αμεσότητα 54%, η ευγένεια 42% και η κατάρτιση 40% είναι οι βασικοί παράγοντες που μετατρέπουν μια απλή συναλλαγή σε σχέση εμπιστοσύνης. Αντίθετα, η καθυστέρηση 58%, η αδιαφορία 48% και η ανευθυνότητα 48% αποδυναμώνουν τη σύνδεση και μειώνουν την πιστότητα. Το ψηφιακό περιβάλλον είναι το καινούριο μέτωπο της εμπειρίας πελάτη. Η online εξυπηρέτηση έχει πλέον ισότιμο ρόλο με τη φυσική. Οι πελάτες αναζητούν ανθρώπινη σύνδεση πίσω από την οθόνη με ταχύτητα, διαφάνεια και συνέπεια. Και τελικά, για κάθε επιχείρηση, η εμπειρία του πελάτη είναι στρατηγική επένδυση. Η θετική εξυπηρέτηση δεν είναι θέμα τύχης, αλλά κουλτούρας. Στο νέο υβριδικό περιβάλλον φυσικής και ψηφιακής επαφής, η συνέπεια, η υπευθυνότητα και η ανθρωπιά δεν αποτελούν πια προσδοκία, αλλά πυρήνα εμπιστοσύνης και ουσιαστικής διαφοροποίησης.
0: Ξένια, ευχαριστούμε πολύ. Ξένια Γούρτογλου, ιδρύτρια της εταιρείας ερευνών Focus Bari. Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη την ίδια ώρα εδώ στο Mad Drive.
3: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχά. Radio.
4: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA εξελίσσονται κάθε χρονιά και φέτος τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έρχεται μια νέα κατηγορία: καλύτερο soundtrack OST. Για πρώτη φορά το VMA Spotlight πέφτει ακόμα πιο καθαρά στη σχέση της μουσικής με την εικόνα, τον κινηματογράφο, τις σειρές και τις οπτικοακουστικές παραγωγές. Στις φετινές υποψηφιότητες συναντάμε soundtracks και μουσικές από projects όπως Καποδίστριας, Σπασμένη Φλέβα, Εμείς, μια ταινία για τον Bloody Hawk, αλλά και το Our Wildest Days. Γιατί η μουσική δεν είναι μόνο τραγούδι, είναι εικόνα, συνέστημα και ιστορία. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

0: με την υποστήριξη του ECOMED.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
3: Και για πες, ωραίος ο καφές.
4: Τι να πω, αυτό δεν είναι καφές. Μιλάμε για exotic Honduras καφέ από τα Everest. 100% αράμπικα από τις πλαγιές της Ονδούρας.
3: Δηλαδή,
4: ισορροπημένος, με ένταση, οξύτητα, πλούσιο σώμα. Και αυτή η επίγευση που μένει, αχ, άλλο πράγμα.
5: Όπως και αν το πεις, τον καφέ σου ξέρεις πού θα το πιεις. Στα Everest. Γιατί τα premium και αρωματικά χαρμάνια, αλλά και η μοναδική ποιότητα, κάνουν τον κάθε καφέ μοναδικό. Όπως και ο τρόπος που τον ζητάς. Σε ένα κατάστημα Everest.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Ρεσί, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
8: Online.
7: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
8: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
7: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
8: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
7: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
9: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν. Rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
11: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
12: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
13: Μια τραγικομωδία.
12: Ή και όχι.
13: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
12: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
13: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
12: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
13: Λιδία Στέφου,
12: Βασίλης Τσαλίκης,
13: Μιχάλης Ψαλίδας.
12: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
13: Εισιτήρια στο more.com.
14: Big Wow Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
15: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
14: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
15: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
14: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
11: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
16: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
17: Είμαστε έτοιμοι.
18: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Mad Radio. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Κατερίνα,
3: ναι.
2: Μήπως έχεις να μας πεις κάτι?
3: Θα σας πω για ένα πουλί, παιδιά.
2: Ακούστε. Κατερίνα, είναι μονάχα τι ώρα να είναι τώρα, 8:43. Είσαι σίγουρη ότι μπορούμε να μιλήσουμε για πουλιά?
3: Ναι, καλέ. Λοιπόν, όπως και να έχει, γενικά δεν ξέρω, έχετε παρατηρήσει μια τάση για πουλιά τελευταία που λέω συνέχεια?
2: Ναι, γι' αυτό φοβάμαι.
3: Ναι.
2: Έχω αποκτήσει πουλοφοβία εξαιτία.
3: Ναι,
2: δεν είναι ότι δεν.
4: Και μικρές αλλαγές στη διατροφή μας μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας.
3: Για πες.
4: Τροφές όπως το αγγούρι.
3: Όλη μέρα με ένα αγγούρι είμαι εγώ.
4: Α, μου αρέσει το αγγούρι εμένα. Γελάτε, αλλά να ξέρετε, εγώ μπορώ να τρώω όλη μέρα αγγούρι, αλήθεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ το αγγουράκι. Μ' αρέσει και είναι νόστιμο το αγγουράκι.
2: Επίσης
4: με φουσκώνει, λέει το πισίδα, το αγγούρι. Μετά μου την έβαζε στο πρόσωπο για να με αναζωογονήσει.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: το Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου.
1: Α, να πω ποια είμαι.
0: Μην πεις.
1: Είμαι η Κατερίνα Ψύχα, ξεκάθαρο αυτό.
0: Α, εντάξει, α. Γιατί δεν ξέρω, λέω. Και αν εσύ έχεις κολλήσει την κίνηση, ακόμη και αν δεν ξέρεις πώς σε λένε, είμαστε εδώ μαζί σου. Γιατί εμείς παίζουμε την μουσική που σου αρέσει, την καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Εσύ μείνε εδώ για να μάθεις τι κρύβεται πίσω από το δυνατό γέλιο. Χαχα, Πέτρο.
0: Κατερίνα, σε λίγο μαζί μας η Βίκη Χαρίτου, συνειδητρία του Rise and Bloom, με χρήσιμα και αποτελεσματικά tips για ζωή και καριέρα με αυτοπεποίθηση.
1: Εδώ θα μάθεις πως θα κερδίσεις τη δική σου διπλή πρόσκληση για μια exclusive εμπειρία μόνο από το Mad Radio. Μέχρι τις 9 πάμε μαζί κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, στο Mad Radio 106,2. Αυτό είναι το Mad Drive.
0: Και μπράβο μας, Τετάρτη στη μέση της εβδομάδας και σήμερα εδώ μέχρι τις 9. Let's
2: Drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: τον Τέιμι Μπάλα θα τον ακούσει αυτό το Σαββατοκυριακό. Πρωί, Σάββατο και Κυριακή στο The Hits Hot 40 μας κάνει αποκλειστικές δηλώσεις. Τέιμι Μπάλα στο The Hits Hot 40 αυτό το weekend. Αυτό είναι το Mad Drive. Σήμερα είναι Τετάρτη. Είμαστε εδώ για να σε συνοδεύσουμε όπου και αν πηγαίνεις αυτήν την ώρα, στις δουλειές της ημέρας. Σε ό,τι και αν κάνεις αυτήν την ώρα, μείνε εδώ μαζί μας γιατί έχουμε την καλύτερη μουσική στην πόλη και όχι μόνο.
1: Άκου τώρα φίλοι μου και φίλε μου, αλλά και εσύ Πέτρο. Αν είσαι ο τύπος που γελάει δυνατά, τότε πιθανότατα δεν περνάς ποτέ απαρατήρητος και δεν είναι και καθόλου τυχαίο αυτό.
0: Ναι, έχω πολλές φίλες που το κάνουν αυτό και η κουβάρα μου η Νικολέτα. Σίγουρα δεν περνάνε απαρατήρητες. Τις ακούς από το δίπλα κτίριο.
1: Πρώτος λόγος, νιώθεις τα συναισθήματα χωρίς φίλτρα. Δεν τα κρατάς μέσα σου, τα δείχνεις όπως είναι, αυθεντικά.
0: Ναι, αυτό το αυθεντικό, ναι. Είναι αλήθεια, μιλάμε για αυθεντικούς ανθρώπους και αυτό βγαίνει προς τα έξω.
1: Δεύτερος.
0: Μέχρι και το τρίτο κτίριο.
1: Αλήθεια είναι. Αυτές συνήθως πρόχνουν κιόλας, το έχεις παρατηρήσει.
0: Ναι,
1: σαν
0: ναι.
1: Με νεγάκι, έτσι. Έχω εγώ μια τέτοια φίλη που κάθε φορά που γελάει με σπρώχνει. Πότε θα φάει ανάποδη, είναι θέμα χρόνου.
0: Έπεσες ποτέ από κάτω γιατί πέφτεις.
1: Έχω πέσει κιόλας. Ναι, δηλαδή τώρα δεν έφταγα, με σπρώξανε.
0: Είναι extra large άνθρωποι αυτοί.
1: Αυτό, ναι. Ζουν τη στιγμή, αλήθεια είναι. Δεν σκέφτονται πώς φαίνονται, απλά γελάνε, αντιδρούνε. Υπάρχουν στο τώρα. Τρίτος λόγος, μεταδίδουν ενέργεια. Ένα δυνατό γέλιο σπάει τον πάγο, χαλαρώνει τους πάντες και αλλάζει όλη την ατμόσφαιρα.
0: Είναι σαν να ανάβεις προβολή, ξέρεις, αυτούς τους τεράστιους που ανάβουν στο γήπεδο.
1: Και τέταρτος, και θέλω εδώ να το δώσουμε μια ειδική βαρύτητα, πίσω από τα δυνατό γέλιο υπάρχει συχνά πολύ μεγάλη ευαισθησία. Οι άνθρωποι που νιώθουν βαθιά και εκτονώνονται μέσα από αυτό, Πέτρο.
0: Εντάξει, ευαισθησία. Δεν ξέρω για όλους, Νικολέτα.
1: Και η Ρο θα φάει ανάποδη. Ξεκάθαρα.
0: Κοίταξε, το δυνατό αυθεντικό γέλιο πάντως δεν σε κάνει απλώς ορατό, σε κάνει αξέχαστο.
1: Αλήθεια. Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: 24 Ultra Talk to You. Εμείς σας μιλάμε κάθε μέρα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 9. Αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και εδώ στο Mad Drive γυρίζουμε το δικό σου βιολογικό ρολόι 6 ολόκληρες ώρες πίσω, για να πας δυνατά μέχρι το βράδυ και σήμερα.
1: Αν τώρα εσύ, φίλη μου και φίλε μου, ψάχνεις μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, σου έχουμε την κατάλληλη πρόταση. Την 5η 4 Ιουνίου, την επόμενη Πέμπτη δηλαδή, στην Τεχνόπολη Δημοθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by Day, ένα φεστιβάλ άλλη φάση, εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes.
0: Στη σκηνή του OPA Festival Powered by Day θα ανέβουν η μοναδική Ελένη Τσαλικοπούλου, η ξεχωριστή Ότρο Ρότα, η εκρηκτική Σουρ Λούλου και η διονυσιακή βουκολική διαταραχή. Σε ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, χορό, ένταση, αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια παρουσιάζει ο stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας.
1: Κλείσε το εισιτήριό σου στο more.com και γίνε μέλος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης.
0: Και για τους ακροατές του Mad Radio, έχουμε για σένα προσκλήσεις, διπλές προσκλήσεις. Μπορείς να τηλεφωνήσεις τώρα στο 210-66-65-669 για να κερδίσεις τώρα τη δική σου διπλή πρόσκληση για το OPA Festival Powered by the E. 210-66-65-669, κέρδισε τώρα την διπλή δική σου πρόσκληση.
2: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Come here! Και σήμερα είσαι εδώ στο Mad Drive. Λίγο πριν φτάσουμε στις 7.30 και στους τίτλους ειδήσεων. Σήμερα είναι Τετάρτη, είμαστε στη μέση της εβδομάδας. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.
1: Εσύ τώρα, φίλοι μου και φίλα μου, και εσύ, Πέτρο, είμαι σίγουρη. Ξέρεις αυτό το feeling που λες από τον επόμενο μήνα ξεκινά αποταμίευση και τελικά δεν ξεκινάς ποτέ. Με τη Snappi όμως γίνεται εύκολα και απλά. Είναι η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
0: Το ξέρω αυτό και μου έχουν πει ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να το κάνεις. Άκου, Κατερίνα, ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά μόνο από το κινητό σου. Και με το Snappi αποταμιευτικό λογαριασμό βάζεις χρήματα στην άκρη για να κάνεις ό,τι θέλεις. Έχει μάλιστα 1% ετήσιο επιτόκιο, δηλαδή έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων.
1: Και τώρα μπορείς να κερδίσεις και 40 ευρώ για καύσιμα Selby Power. Μπες τώρα στο snappibank.com και δες περισσότερα.
0: Σύνδεση τώρα με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Αν είπε τη τραγωδία στις Σέρες, καθώς ένα παιδί ηλικίας περίπου 10 ετών εντοπίστηκε νεκρό σε αρδευτικό κανάλι. Το συμβάν έλαβε χώρα στην Ηράκλεια Σερών και σύμφωνα με τον δήμαρχο της περιοχής είναι το δεύτερο μέσα σε λίγα χρόνια. Λίγοι σε όλους όσοι τον άκουσαν, ο επικίδιος λόγος του Τραϊανού Δέλα για τη γογόμα Στροκώστα, που κυδεύτηκε σήμερα στο Ελληνικό. Εσύ μου έμαθες τα πάντα, ήθελα μόνο να σε φροντίζω, είπε με λιγμό στη φωνή του, αποχαιρετώντας τη σύντροφο της ζωής του και μητέρα της μονάκριβης κόρης τους. Από το 2015 έως το 2022 ζούσα υποκαθεστώς φόβου και ψυχολογικού ελέγχου, είπε η 42χρονη Γαλλίδα που έπεσε θύμα φρικτών σεξουαλικών βασανιστήριων από τον πρώην σύντροφό της. Όπως είπε η γυναίκα στο δικαστήριο, την υπέβαλε σε ξυλοδαρμούς, πράξεις κτηνοβασίας, εγκάβματα και στραγγαλισμούς, ενώ την εξανάγκαζε να συνευρίσκεται με δεκάδες άντρες που επίσης την κακοποιούσαν. Η ακτή Μόντε Κλερίγο στην νοτιοδυτική Πορτογαλία αναδείχθηκε από το European Best Destination ως η καλύτερη παραλία της Ευρώπης, ενώ στη δεύτερη θέση κατατάσσεται το Βουτού. Στους αντίπαξους, στην τρίτη η Φτέρη στην Κεφαλονιά και στην τέταρτη το Ελαφωνήσι στην Κρήτη. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
4: Στις 8 The Mix with Peter. Στις 9 Coyote. Στις 10 Inspiro. Στις 11 Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12 Χούλιο. Στη 1 Tiesto. Και η Δημήτρη Vegas and Light Mike.
3: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
5: Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova θέση 604.

0: και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
4: Vogel, υγιένα και φυσικά.
3: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
5: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
6: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Οπα Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Οπα Festival Powered by the E.
8: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
9: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
10: Είμαστε έτοιμοι.
11: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Όχι, ευτυχώς έχει φύγει αυτό το rain dance από... Μιλάω για την κυριολεκτικά, έτσι.
1: Θα ξανάρθει.
0: Έτσι λέει.
1: Θα βρέχει από το Κυριακό.
0: Πες το μου τώρα αυτό.
1: Ναι, μα ναι.
0: Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα, αλήθεια.
1: Έτσι άκουσα.
0: Εντάξει, μην πιστεύεις όμως, γιατί έτσι λέγανε, θα έχει καταιγίδες αυτό και τις προάλλες και δεν είχε τίποτα.
1: Ναι, ναι, το ακούω και
0: αυτό. Όχι, δηλαδή, ναι. Οπότε μάλλον την... μην πιστεύετε. Να κάνετε το πλάνο σας για το τρίμερο.
1: Αυτό.
0: Τετάρτη στη μέση της εβδομάδας, αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και τώρα άκου. Αν θέλεις να ζήσεις τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ, από την πρώτη σειρά, δίπλα στους καλλιτέχνες, αλλά και με πάσο για backstage, μπαίνει στην κλήρωση που έρχεται σε λίγο η δική σου ευκαιρία για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA 2026 εμπειρία. Μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού που έρχεται σε λίγο, στέλνεις Viber μήνυμα εδώ στο 6936-646-656. Κλήρωση πότε γίνεται, Κατερίνα?
1: Γίνεται κάθε Παρασκευή από τη δική μας εκπομπή Mad Drive και ο νικητής, οι δύο νικητές και νικητρίες θα κερδίσουν από μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Εδώ συντονισμένη.
0: Σε λίγο το σήμα. Τώρα μαζί μας η Βίκη Χαρίτου, διαπιστευμένη career leadership coach και συνιδρύτρια του Rise and Bloom, της exclusive κοινότητας για άτομα που επιθυμούν να κατανοήσουν βαθύτερα τον εαυτό τους και να επανασχεδιάσουν τη ζωή και την καριέρα τους με σαφήνεια αλλά και αυτοπεποίθηση.
1: Καλησπέρα Βίκη. Αν έπρεπε να δώσεις μία μόνο συμβουλή για προσωπική εξέλιξη, μία, ποια θα ήταν?
0: Καλησπέρα Βίκη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Λοιπόν, δύσκολη ερώτηση μου έβαλε σήμερα, Κατερίνα μου, γιατί δεν υπάρχει μόνο μία συμβουλή. Υπάρχει όμως η συμβουλή που κάνει τη μεγάλη διαφορά και αυτή είναι η εξής. Μάθε να αναλαμβάνεις το 100% της ευθύνης για τη ζωή σου. Ευθύνη δεν σημαίνει ότι φταίς εσύ για όλα όσα σου έχουν συμβεί. Σημαίνει ότι αναλαμβάνεις δράση και το τι κάνεις από εδώ και πέρα με τις συνθήκες. Είναι πολύ εύκολο να μείνουμε στο «δεν είχα τις ίδιες ευκαιρίες», «οι άλλοι φταίνε», «οι συνθήκες δεν βοηθάνε» και πολλές φορές αυτά είναι και αλήθεια. Αλλά εστιάζοντας μόνο στο τι δεν δουλεύει, δεν πάμε μπροστά, αλλά μένουμε στάσιμοι. Η στιγμή που αλλάζει το παιχνίδι είναι όταν πεις «Οκ, αυτή είναι η πραγματικότητά μου, τώρα τι μπορώ να κάνω εγώ από την πλευρά μου». Πρακτικά αυτό σημαίνει να σταματήσεις να περιμένεις την τέλεια στιγμή. Σημαίνει να μην περιμένεις από τους άλλους να σου βρουν τη λύση. Σημαίνει να ρωτάς πιο συχνά «Τι άλλο περνάει από το χέρι μου που δεν έχω κάνει». Όταν αναλάβεις την ευθύνη για σένα, αποκτάς δύναμη και έλεγχο για τη ζωή σου. Δεν στηρίζεσαι στα θέλω των άλλων και στα πρέπει που σου έχουν επιβάλει. Στηρίζεσαι στις δικές σου ανάγκες και δυνάμεις, στέκεσαι στα πόδια σου και εξελίσσεσαι ουσιαστικά. Αν θες λοιπόν και εσύ να γίνεις μέλος της μοναδικής κοινότητας Rise and Bloom, μην χάσεις το επόμενο Rise and Bloom Urban Retreat που θα γίνει στην Αθήνα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στο Instagram, Facebook και στο riseandbloom.gr.
0: Βίκη, ευχαριστούμε πολύ. Η Βίκη Χαρίτου, συνιδρύτρια του Rise and Bloom Ραντεβού, την επόμενη Τετάρτη την ίδια ώρα εδώ στο Mad Drive. Thank you.
3: Let's drive. Για χαρά. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα.

0: το Τετάρτη στη μέση της εβδομάδας, σε μια εβδομάδα που φέρνει ένα υπέροχο τριήμερο και το ξεκίνημα ενός ολοκένουριου μήνα, του πρώτου καλοκαιρινού.
1: Αυτού του μήνα που φέρνει και μια στιγμή που δεν ξεχνάς ποτέ.
0: Κάθε καλοκαίρι έχει τη στιγμή που δεν ξεχνάς ποτέ. Και φέτος ποια είναι αυτή, Κατερίνα?
1: Τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, 17 Ιουνίου στο Τέκβοντο.
0: Και πώς μπαίνουμε?
1: Είναι πολύ απλό, κλείνεις το εισιτήριό σου στο mad.gr και έρχεσαι στην απόλυτη καλοκαιρινή μουσική βραδιά. Και ένα εξτρα tip έχω να δώσω εγώ για να μαγνητήσεις όλους τη βραδιά των βραβείων. Στις φίλες μου μιλάω. Θα βάλεις τη νέα Sky Tube Tubing Mascara από τη Maybelline New York για ξεπέραστο μήκος στις λεφαρίδες, ανάλαφρη αίσθηση και εντυπωσιακό αποτέλεσμα που διαρκεί έως και 24 ώρες. Η Maybelline New York είναι χορηγός στο Mad VMA από τη ΔΕΗ. Έλα για να τους μαγνητήσεις.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μακρύς βλεφαρίδες, Πάρα πολύ ωραία. Εδώ στο Mad Radio 106,2 φέτος θέλω να σου πω ότι ανυπομονούμε για τα Mad VMA από τη ΔΕΗ και είμαστε πολύ πολύ χαρούμενοι για εσένα που μας ακούς, γιατί τρέχουμε πολύ ωραίους διαγωνισμούς. Θα σε πάμε δίπλα στο stage, στο backstage, αλλά θα σε πάμε και on stage. Ξεκίνησαν τα Dance Auditions by Mad Radio 106,2 και ο Μάνος και ένας καλλιτέχνης έκπληξη ψάχνουν όσους αγαπούν το χορό όπως εγώ για να γίνουν μέρος του Act on Stage και εσύ. Special Host Dr. Chris και Γιώργος Ντάβος.
1: Εσύ δηλώνεις συμμετοχή στο mad.gr μέχρι αύριο 5η 28 Μαΐου και διεκδικείς τη δική σου θέση στο stage. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει.
0: Πού σε περιμένει? 17 Ιουνίου στο Taekwondo, στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ.

χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards

0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
5: Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος και η Κατερίνα Παπακοστοπούλου σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
6: Νούμερο ένα προτεραιότητα στη ζωή μου, η οικογένειά μου. Βέβαια. Η γυναίκα μου, προφανώς. Το παιδί μου.
7: Εγώ είμαι μια αυστηρή μαμά. Έχω ένα πολύ καλό παιδί, ένα πολύ καλό πλάσμα.
8: Και δύο hot αξιολογητήρια.
9: Έχεις υπάρξει άπιστη σε οποιαδήποτε φάση τη ζωή σου για να μην.
7: Έχω υπάρξει και μετανιώνω.
9: Ναι, έχω υπάρξει άπιστο.
5: After Dark. Με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο στις 11.30 το βράδυ στο Open.
10: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
11: Αν βγεις από την πραγματικότητα στο λάθος σημείο, θα βρεθείς στα backrooms.
12: What is this?
13: That's what I'm trying to figure out.
11: Το viral internet φαινόμενο γίνεται κινηματογραφικός εφιάλτης από τον Kane Parsons. Ένα σκοτεινό ταξίδι σε έναν χώρο που μεγαλώνει, παραμορφώνεται και θυμάται.
14: Pull me up. What did you see?
11: Backrooms. 28 Μαΐου στους κινηματογράφους από τη Spenzos Film.

0: η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Ήμουνα με μία φίλη μου και τελείως τυχαία ήταν στο η ίδια συναυλία. Ένα γκομενέτο. Εγώ το έβλεπα κρυφά από τους φίλους μου. Και λέω, όχι, μου κάνει νοήματα να πάμε, ξέρω εγώ, λίγο πιο δίπλα. Χάνομαι από τη φίλη μου, τη λέω πάνω μας πάρω μπύρες. Γυρίζω χωρίς μπύρες. Πού είναι οι μπύρες, ρε κάτια. Πάνω μας πάρω άλλες. Έρχεται τον γκομενέτο στις μπύρες αυτή τη φορά και καταλήγω να τις πίνω εγώ με αυτόν.
3: Ωραία!
2: Η φίλη σου μόλι τη πήγε άρα στη συναυλία. Τη λέω, μου τελείωσαν οι μάρκες, τις πηγαίνω τις μπύρες εκεί πέρα, μου κάνει πάλι νόημα ο άλλος. Τη λέω, έρχομαι σε ένα λεπτό να πάω τουαλέτα. Και να ακούω να φωνάζει. Κάτια! Πού είσαι! Εγώ το μεταξύ είμαι μέσα στην τουαλέτα με αυτό.
3: Τουαλέτα, ωραία, Κάτια!
2: Ξέρετε ποια τουαλέτα. Στο τέλος μας έπιασε. Μου λέει, το είχα καταλάβει εσύ ότι βγαίνετε.
3: Αλλά δεν είχα καταλάβει ότι είσαστε όλοι εδώ μαζί μας.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 100.

0: Τετάρτη στη μέση της εβδομάδας. Αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχά. Και σήμερα μείνε εδώ μία ακόμη ώρα κάθε μέρα. Και αυτή έχουμε περισσότερα για σένα.
1: Μην εδώ για επιλογές ταινιών, για ένα καλοκαιρινό φαν και κόζι βράδυ από το μπαλκόνι σου, άμα δεν βρέχει.
0: Μπαλκόνι σου, mm-hmm. Δεν βρέχει, είπαμε, μην ακούς.
1: Καλά.
0: Μάθε πώς θα πάρεις μέρος στην ψηφοφορία, ώστε εσύ να αποφασίσεις ποιοι καλλιτέχνες, ποια τραγούδια και ποια βίντεο κλιπς θα ξεχωρίσουν και θα κερδίσουν στα φετινά Mad VMA από την ΔΕΗ.
1: Εδώ θα μάθεις χρήσιμα tips για να μην σου χαλάνε τα φρούτα. Βλέπουμε φρούτα και ακούμε τα μηνύματά σου στο Viber του Mad Radio 6936-646-656 και ο Πέτρος και εγώ σε βλέπουμε. Με κάνει βλέπεις που σου κάνω.
0: Και εγώ και η Κατερίνα σε ακούμε.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: set σε πολύ γνωστό μαγαζί στο Bolivar στην Παραλιακή. Και σήμερα Τετάρτη εδώ στο Mad Drive, Πέτρος και Κατερίνα στο ραδιοφωνό σου μέχρι τις 9 και σήμερα σε πάμε δυνατά με την καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Σε κάτι διαφορετικό θα σε πάω τώρα, Πέτρο, και εσένα φίλοι και φίλε μου, κάντε το εικόνα. Uh-huh. Καλοκαιρινό βράδυ, στο μπαλκόνι, φώτα χαμηλά, κάτι δροσερό στο χέρι και μια ταινία που σε ταξιδεύει χωρίς να κουνηθείς από τη θέση
0: ταινία
1: σου.
0: Ταινία θα πεις, μωρέ, και μου ταινία θα ατμόσφαιρα.
1: Σου φτιάχνω. Ναι.
0: Τέλος πάντων, συγγνώμη, συνέχισε.
1: Από εκείνες μπορεί να φτάσει εκείνα και από ταινία να ξεκινήσει και εκεί να φτάσει. Από εκείνες τις νύχτες που δεν θες ούτε έξοδο ούτε φασαρία, μόνο λίγη χαλάρωση και καλή εικόνα.
0: Εντάξει, Κατερίνα, μου αρέσει. Ειδικά αυτά τα καλοκαιρινά βράδια που έρχονται. Για πέρα.
1: Πρώτη επιλογή, το απόλυτο καλοκαίρι, το Mamma Mia. Μουσική άμπα, ελληνικά νησιά και καθαρή feel good ενέργεια από το πρώτο λεπτό. Δεύτερη, το The Intent. Πιο χαλαρό και feel good, ιδανικό για να κλείσει τη μέρα σου χωρίς ένταση.
0: Δεν ξέρω, λίγο γλυκανάλατα τα ακούω. Θέλω ένταση, θέλω μυστήριο, θέλω action.
1: Ωραία, πάμε τότε στο Gone Girl. Για εσένα που θέλεις ένταση, μυστήριο, ανατροπές και λίγο πιο σκοτεινή ατμόσφαιρα. Θα τρομάξει και άλλη, θα την αγκαλιάσει. Και σε πάω και ένα βήμα παραπέρα.
0: Με καταλαβαίνεις.
1: Έμα ναι. Με το Knives Out, έξυπνο, ατμοσφαιρικό και γεμάτο suspense με χιούμορ και ανατροπές. Να γελάσετε και λίγο. Χαχα, δυνατά.
0: Πριν, όχι στο τέλος.
1: Ναι, όχι στο τέλος. Θα ήταν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και άμα είναι και δυνατά, θα τα ακούσει και η γειτονιά ακόμα μεγαλύτερα.
0: Ναι, τελικά, Κατερίνα, έχεις δίκιο. Είναι όσο. Δεν χρειάζεται να πας μακριά για να ζήσεις μια υπέροχη βραδιά, μια καλή ταινία, τα ποτάκια σου, μια καλή παρέα ή και δύο. Και ένα μπαλκόνι ή κήπος.
1: Ναι, ναι, και κήπος, πολύ ωραία. Για αυτήν και άλλες ειδήσεις στο mad.gr.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: κάθε μέρα από τις 6 μέχρι τις 9. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή εδώ στο Mad Radio 106,2. Πέτρος και Κατερίνα σε πάνε δυνατά, δυνατά, δυνατά μέχρι και το βράδυ. Ό,τι παίζει στην πόλη είναι εδώ στο Mad Drive. Το release Athens 2026 συνεχίζει να χτίζει ένα από τα πιο δυνατά lineups φέτος. Με ονόματα όπως οι Pet Shop Boys, ο Nick Cave, οι Gorillaz προκαλούν ήδη sold out alerts. Η επιστροφή δε των Pet Shop Boys στην Αθήνα θεωρείται ήδη μία από τις μεγάλες συναυλίες του καλοκαιριού για το κοινό που μεγάλωσε στα 90s και τα 2000s. Το Athens Jazz συνεχίζεται και συνεχίζει να γεμίζει την τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων με live acts αλλά και international urban crowd.
1: Και εγώ να σου πω ότι συνεχίζεται και ο μεγάλος διαγωνισμός του MAD με τα Τσακίρις Chips. Και αυτή την εβδομάδα το gathering γίνεται Study Break Edition.
0: Mm-hmm. Γιατί ανάμεσα στις σημειώσεις, διάβασμα και πόσα κεφάλαια έχω ακόμη να διαβάσω. Πάντα χωράει ένα διάλειμμα με φίλους, λίγο χαβαλέ και φυσικά κάτι να κρατσανίζει.
1: Αλάτι, ρίγανη, wavy barbecue, ξύδι, πάπρικα, sour cream, wavy, ρίγανη, όποια και αν είναι η αγαπημένη σου γεύση Τσακίρις Chips, μπορεί να γίνει δική σου. Μπες τώρα στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει 2 ολόκληρα κυβότια Τσακίρις Chips, παρακαλώ. Να κατοικούτε, εσείς έχουμε δει.
0: Μεγάλες. Τσακίρις Chips είναι αυτά. Και με το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος να πλησιάζει, το gathering αποκτά ακόμη μία τέλεια αφορμή για σπίτι, παρέα, λίγο scroll ή μία ταινία που λέγαμε πριν, λίγο ξεκούραση και Τσακίρις Chips στο bowl.
1: Μωρέ, μη λαδωθούνε άμα είναι για την ταινία πριν. Δηλαδή, δεν...
0: Αλλού πήγε το θέμα.
1: Αλλού εντελώς πάρει.
0: Μα, επίσης, αν
1: μα
0: το
1: κάνω τη σύνδεση.
0: Αλλού, όχι,
1: δεν είναι.
0: Τσακίρις.
1: Είναι παρείστικο.
0: Στον πόλη είναι παρείστικο.
1: Εκτός
0: αν μπει σε άλλη διαδικασία, α πούμε, ξέρω εγώ, να δει έναν αγώνα. Εκεί δεν σε πειράζει.
1: Όχι, εκεί δεν σε πειράζει καθόλου.
0: Αγώνες έχουμε τώρα.
1: Τους είδαμε τους αγώνες τώρα.
0: Πάνε οι αγώνες. Δεν λέω, όχι, αν έχει κάτι. Κανένα τελικό, κανένα. Ίσως έχει κάτι. Τέλος πάντων, η φάση τώρα είναι παρέα. Σαββατοκύριακο, τριήμερο.
1: Εντάξει, γιατί και πολλοί δεν θα φύγουν το τριήμερο. Έτσι. Πολλοί θα μείνουν εδώ. Οπότε θα γίνουν μαζέματα και μαζόξεις.
0: Οπότε Τσακίρις Chips. Μονόδρομος.
1: Μονόδρομος.
2: Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Λίγο πριν φτάσουμε στις 8.30 Τετάρτη στο Mad Drive με την κίνηση στους δρόμους, να έχει καθαρίσει αυτή την ώρα. Μόνο στο κέντρο έχει σε κάνα δυο σημεία κίνηση. Όλη η υπόλοιπη μεγάλη πόλη είναι καθαρή, οπότε πηγαίνεις στην δουλειά που θέλεις να πας ή τέλος πάντων στον προορισμό σου με άνεση, έτσι δείχνουν τα πράγματα τουλάχιστον.
1: Την εξαφανίσαμε και σήμερα την κίνηση.
0: Ό,τι μπορούμε κάνουμε, Κατερίνα,
1: ναι, το παλεύουμε πολύ καλή, και όμως αυτό. Πέτρο,
0: τι άλλο να κάνω?
1: Δεν ξέρω, έχω μια ερώτηση.
0: Τι άλλο να κάνω?
1: Θέλω, τι άλλο να κάνεις? Και εσύ χίλια κομμάτια έχεις γίνει.
0: Λέμε αυτά τα ωραία πράγματα, λέμε τώρα που λέμε.
1: Εξαφανίζουμε την κίνηση.
0: Εξαφανίζουμε την κίνηση. Σε λίγο τώρα στείνω ηλιοβασίλεμα.
1: Στείνεις ηλιοβασίλεμα. Ωραία, θέλω
0: τι
1: να μου απαντήσεις.
0: Να κάνω.
1: Θέλω να μου απαντήσεις μια ερώτηση, αυτό θέλω.
0: Για πάμε.
1: Ποιος νομίζεις ότι θα σηκώσει φέτος βραβείο στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ?
0: Εντάξει, αυτό είναι εύκολο.
1: Εντάξει.
0: Η απάντηση περνάει από εσάς που μας ακούτε.
1: Ακριβώς. Η ψηφοφορία έχει ήδη ξεκινήσει στο mad.gr και εσύ αποφασίζεις ποιοι καλλιτέχνες, ποια τραγούδια και ποια βίντεο κλιπς θα ξεχωρίσουν.
0: Θα μπορώ να ψηφίσουν.
1: Μετά το ηλιοβασίλεμα που στείνεις.
0: Εντάξει. Δηλαδή μιλάμε για όλες τις επιτυχίες της χρονιάς, έτσι, τεράστια hits.
1: 20 κατηγορίες, τα πιο δυνατά ονόματα και οι στιγμές που ακούστηκαν παντού. Οι υποψηφιότητες έχουν ανακοινωθεί και ο λόγος τώρα είναι δικό σου.
0: Και τι κάνει ο κόσμος? Μπαίνει, ψηφίζει, τελείωσε, αυτό ήτανε?
1: Όχι, βέβαια. Μπαίνει στο mad.gr, ψηφίζει τους αγαπημένους του, αλλά και κλείνει και το εισιτήριό του για να τα δει όλα από κοντά.
0: Και την Κατερίνα θα προσθέσω από κοντά.
1: Και τον Πέτρο επίσης.
0: Έχεις αποφασίσει να βάλεις ή
1: ακόμα? Όχι, είμαι ανάμεσα σε 4 outfit. Είχα λιγότερα και τώρα τα αύξησα.
0: Βέβαια, τώρα.
1: Είναι πρόβλημα.
0: Τι να, είναι πρόβλημα. Ναι. Όσο περνάει ο καιρός, θα είναι και περισσότερα, φοβάμαι.
1: Φυσικά και τα αγοράζω κιόλας.
0: Τέλος πάντων, το θέμα είναι να καταλήξεις κάποια στιγμή για να είσαι εκεί στις 17 Ιουνίου στο Taek Wondo, γιατί εκεί θα γίνει η μεγαλύτερη μουσική γιορτή του καλοκαιριού.
1: Εσύ μπαίνεις στο mad.gr, ψηφίζεις και γίνεσαι μέρος των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
0: Και μπες τώρα να το κάνεις. Σύνδεση τώρα με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr. Και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Αν είπε ότι η τραγωδία στις Σέρες, καθώς ένα παιδί ηλικίας περίπου 10 ετών εντοπίστηκε νεκρό σε αρδευτικό κανάλι. Το συμβάν έλαβε χώρα στην Ηράκλεια Σερών και σύμφωνα με τον δήμαρχο της περιοχής είναι το δεύτερο μέσα σε λίγα χρόνια. Λίγοι σε όλους όσοι τον άκουσαν, ο επικίδιος λόγος του Τραϊανού Δέλα για τη Γογόμα Στροκώστα, που κυδεύτηκε σήμερα στο Ελληνικό. Εσύ μου έμαθες τα πάντα, ήθελα μόνο να σε φροντίζω, είπε με λιγμό στη φωνή του, αποχαιρετώντας τη σύντροφο της ζωής του και μητέρα της μονάκριβης κόρης τους. Από το 2015 ως το 2022 ζούσα υποκαθεστώς φόβου και ψυχολογικού ελέγχου, είπε η 42χρονη Γαλλίδα που έπεσε θύμα φρικτών σεξουαλικών βασανιστήριων από τον πρώην σύντροφό της. Όπως είπε η γυναίκα στο δικαστήριο, την υπέβαλε σε ξυλοδαρμούς, πράξεις κτηνοβασίας, εγκάβματα και στραγγαλισμούς, ενώ την εξανάγκαζε να συνευρίσκεται με δεκάδες άντρες που επίσης την κακοποιούσαν. Η ακτή Μοντε Κλερίγο στην νοτιοδυτική Πορτογαλία αναδείχθηκε από το European Best Destinations ως η καλύτερη παραλία της Ευρώπης, ενώ στη δεύτερη θέση κατατάσσεται το Βουτού στους αντίπαξους, στην τρίτη η Φτέρη στην Κεφαλονιά και στην τέταρτη το Ελαφωνήσι στην Κρήτη. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη παρέα το ζει.

έως και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Βρε καλώς τους super host στην πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2020.

0: hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind, το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο, ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Η Μαρσό σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
2: Έβγε η μαμά στα 17 μου. Μια απώλεια σε μια τέτοια ηλικία σε οριμάζει πολύ απότομα, χωρίς να το θες πολλές φορές.
1: Και ένα hot εξομολογητήριο.
3: Έχεις ένα μαγικό ραβδί. Ναι. Θέλω να μου πεις ποιον εξαφανίζεις από την ελληνική μουσική σκηνή.
2: Δεν μπορώ να πω.
1: After Dark. Με τον Θέμη Γιοργαντά. Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στο Open.
4: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Γουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Master Classes. Εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθηνεα.org.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mix, My Soul Brother. Ο καιρός αύριο στη Μεγάλη Πόλη θα είναι έθριος, Κατερίνα, και 30 βαθμού Κελσίου το μεσημέρι. Air condition στο full στο αυτοκίνητο, βλέπω αύριο. Αύριο στην Πάτρα 19 βαθμού Κελσίου, μερικός νεφελώδης ο καιρός. Στη Ρόδο αύριο επίσης μερικός νεφελώδης και το μεσημέρι θα έχει 26 βαθμούς Κελσίου. Και θέλω να σε ρωτήσω, Κατερίνα.
1: Παρακαλώ.
0: Τα χρήματά σου κάθονται ή δουλεύουν για σένα? Με τη Snappi θέλω να ξέρεις ότι μπορούν να δουλέψουν περισσότερο. Η πρώτη ελληνική Neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κάνει την αποταμίευση πιο εύκολη από ποτέ.
1: Το ξέρω και το έχω ακούσει και θα το κάνω. Είναι πάρα πολύ απλό. Ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά από το κινητό σου και με το Snappi αποταμιευτικό λογαριασμό βάζεις χρήματα στην άκρη για όσα θέλεις να πετύχεις. Με 1% ετήσιο επιτόκιο, έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων είναι αυτό, και πρόσβαση στα χρήματά σου όποτε το χρειαστείς. Ενώ οι καταθέσεις σου προστατεύονται έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων.
0: Και τώρα μπορεί να κερδίσεις και 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power στα πρατήρια Shell. Snappi, η αποταμίευση αλλιώς. Μάθε περισσότερα στο snappibank.com.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχά.

0: ξύλεμα πάνω από την πόλη. Ο Χάρη, μαθαίνω, Κατερίνα, ετοιμάζει το προσωπικό του φεστιβάλ στο Λονδίνο με indie, electronic και alternative acts που επέλεξε ο ίδιος, και όλοι ετοιμάζονται για αυτό που έρχεται στο Royal Festival Hall. Αυτό είναι στο South Bank Center στο Λονδίνο.
1: Μάλιστα, πότε έχει πει?
0: Έρχεται.
1: Να πάμε.
0: Εγώ το μαθαίνω, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη. Έρχεται.
1: Να κλείσουμε τα εισιτήρια.
0: Να κλείσουμε.
1: Και μιας και το καλοκαίρι έχει μπει για τα καλά, πάμε τώρα σε 4 σωτήρια tips για να κρατήσεις τα φρούτα σου φρέσκα και να μην χαλάνε πριν προλάβεις να τα φας, Πέτρο.
0: Κοίταξε, ειδικά τα κεράσια που βγάζω από το δέντρο, την μία μέρα τα ξέρεις είναι καλά, τη δεύτερη καλά, την επόμενη τα αποχαιρετάς.
1: Πρώτο tip, μην βάζεις όλα τα φρούτα μαζί. Μήλα και μπανάνες, παραδείγματος χάρη, βγάζουν εθυλένιο και κάνουν τα υπόλοιπα να οριμάζουν και να χαλάνε πιο γρήγορα.
0: Σε αυτό έχεις πολύ δίκιο. Εγώ τις έχω έξω τις μπανάνες, είναι η κακή παρέα του ψυγείου.
1: Ακριβώς. Δεύτερο, δεν πάνε όλα κατευθείαν ψυγείο. Ροδάκινα και βερίκοκα θέλουν πρώτα να οριμάσουν έξω, ενώ οι φράουλες και τα σταφύλια μπαίνουν απευθείας στο ψυγείο.
0: Α, αυτό το έκανα λάθος. Ανάποδα.
1: Ναι. Τρίτο και σημαντικό, μην τα πλένεις μόλις τα αγοράσεις. Η υγρασία τα χαλάει πιο γρήγορα. Πλύσιμο μόνο πριν τα φας και πολύ καλό στέγνωμα.
0: Α, επίσης αυτό το έκανα λάθος.
1: Και τελευταίο hack, αν κόψεις μήλο ή αχλάδι, ρίξε λίγες σταγόνες λεμόνι. Δεν μαυρίζουν τόσο γρήγορα και μένουν και πιο φρέσκα.
0: Λεμόνι, Α, είσαι πολύ καλή.
1: Ναι, μα τα ξέρω.
0: Πάρα πολύ καλή.
1: Τα κάνω εγώ αυτά.
0: Πάρα πολύ καλή. Είσαι, πώς το λένε, καλονικοκυρά. Μπράβο, μπράβο, Κατερίνα. Μπράβο. Σήμερα έμαθα κάτι από σένα. Σαν το σφουγγάρι κοντά σου μαθαίνω.
1: Μπράβο, Πέτρο.
0: Αυτό ήταν για σήμερα. Αυτό είναι το Mad Drive.

0: χρειάστηκα να
1: φύγω. Έτσι, τόσο γρήγορα ξεχνιέμαι.
0: Όχι μόνο.
1: Ευτυχώς με θυμούνται οι ακροατές.
0: Ή το τυχαίο, ήταν στιγμιαίο
1: λάθος. Και το λένε στην έρευνα. Σε λίγο εδώ, Γιάννης Χατζηγεωργίου. Αύριο το πρωί στις 7 τα κορίτσια στην πόλη, στις 10 ακριβώς Γιάννης Τουμπάνος. Εμείς αύριο Πέμπτη στις 6 εδώ.

0: Mad Radio 106,2.
1: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA είχαν πάντα δυνατή σχέση με την dance σκηνή και οι Playmen είναι από τα ονόματα που έχουν γράψει τη δική τους VMA ιστορία. Το 2013 το All The Time με Έλενα Παπαρίζου, Courtney και Risky Kid πήρε το βραβείο καλύτερο video clip dance. Το 2016 το Stand By Me Now με το Χρήστο Μάστορα κέρδισε το Best Dance Video Clip και στα Axe των VMA οι Playmen έχουν δώσει μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές dance στιγμές του θεσμού. Από τότε μέχρι σήμερα, το VMA Stage παραμένει το σημείο όπου η pop συναντά την dance ενέργεια. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Like VMA.

Χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.

0: Από την ΔΕΗ, μέσα από μια νέα κατηγορία βραβείου που έρχεται για να μείνει, καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by Ecomed. Το ΜΑΤ και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για πρώτη φορά βραβεύουν τη μουσική πίσω από την εικόνα, γιατί κάποιες μουσικές γράφουν ιστορία.
1: Η Μαρσό σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
2: Έβγε η μαμά στα 17 μου. Μια απώλεια σε μια τέτοια ηλικία σε οριμάζει πολύ απότομα, χωρίς να το θες πολλές φορές.
1: Και ένα hot εξομολογητήριο.
3: Έχεις ένα μαγικό ραβδί. Ναι. Θέλω να μου πεις ποιον εξαφανίζεις από την ελληνική μουσική σκηνή.
2: Δεν μπορώ να πω.
1: After Dark. Με τον Θέμη Γιοργαντά. Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στο Open.
4: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
5: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις.

0: 6 από τη ΒΕΗ είναι live στο mat.gr. Μπες και ψήφισε.
1: Mat Radio.
0: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mat Radio 106,2.
2: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
3: Πόσες από εμάς κοιμόμαστε πραγματικά 8 ώρες?
4: Όχι εγώ.
5: 8.
4: Ποιες 8? Στο τσακίρ κέφι 5.
3: Θα χαίρομαι κιόλας. Μαύρη κύκλη, πρίξιμο.
4: Όχι, καλά είμαι.
3: Είναι καλά η Κάτια, γιατί είναι ακόμα μικρή και έχει κάνει συμφωνία μάλλον με τον έξω από εδώ. Δεν ξέρω.
4: Η Κατερίνα με μουτζώνει.
3: Με εκνευρίζει πάνω στα τραπέζια τα οικογενειακά. Λένε ό,τι τους καπνίσει. Πότε θα παντρευτείς? Παιδάκι, πότε θα κάνουμε?
4: Ρε γιαγιά μου με ρωτάει, τι κάνει ο πρώην σου? Ρε γιαγιά, χωρίσαμε. Δεν με νοιάζει τι κάνει. Λέει, α, εγώ προσεύχομαι, λέει, και για τον πρώην σου. Καλό παιδί ήταν. Έλα, χρυσέ και Παναγιά.
2: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
6: Καλησπέρα, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και αυτό είναι το Here Comes Johnny, Δευτέρα με Πέμπτη 9 με 12 στο Mad Radio 106,2, με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες, διαγωνισμούς με δώρα, καλεσμένους, κρυφά διαμάντια του χθες και του σήμερα. Μπαίνουμε σε καθαρά πάντως σήμερα metal mood, μην πανικοβάλλεσαι, δεν θα αλλάξω τη μουσική, αλλά με αφορμή τη συναυλία των Iron Maiden στο ACA, σου έχω 5 top 5 facts για την μεγαλύτερη μπάντα όλων των εποχών.
2: Mad Radio 106,2.

Λόκο Λόγο, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Τετάρτη σήμερα, λίγα λεπτά μετά τις 9 και απόψε στο Here Comes Johnny πάμε σε μία από τις πιο εμβληματικές μπάντες που πέρασαν πρόσφατα από την Ελλάδα. Και φυσικά μιλάω για τους Iron Maiden. Οι Maiden επέστρεψαν στο ΑΚΑ, όπως ξέρετε, στις 23 Μαΐου στο πλαίσιο του Run For Your Lives World Tour 2026. Και για τους fans ήταν νομίζω κάτι παραπάνω από μια συναυλία. Εγώ πάντως με τη Βιολέτα το ζήσαμε, την έβαλα στους ώμους μου. Έκανα πολλά squat βέβαια εκείνη την ημέρα για να την βάλω στους ώμους μου έτσι γερά να την κρατήσω στη συναυλία. Ήταν πάντως μια ιστορική τελετουργική έτσι βραδιά. Ήταν 50 χρόνια metal σε μια βραδιά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και επειδή για τους Iron Maiden δεν φτάνει να πεις τι μπαντάρα είναι αυτή, απόψε σου έχω top 5 facts που ίσως δεν ήξερες. Από σπάνια τραγούδια και τον Eddie μέχρι Steve Harris και την απίθανη ζωή του Bruce Dickinson. Σε λίγο όμως ξεκινάμε με ένα fact που αφορά απευθείας το ελληνικό κοινό και το τι έζησε στο ΑΚΑ. Μέχρι τότε, Άμπρα Κατάμπρα, In and Out of Love και Mr. Know It All δυνάμωσε την έντασή σου εδώ στο Mad Radio 106,2.

Άμπρα κατάμπρα και Lady Gaga, και ξεκινάμε από την ίδια τη συναυλία, παιδιά, στο ΆΚΑ. Γιατί όσοι βρέθηκαν εκεί δεν είδαν απλώς ένα ακόμη live των Iron Maiden. Είδανε μια στιγμή που για αυτούς τους φανατικούς ήταν πραγματικά συλλεκτική. Οπότε στο νούμερο 5 μας έχουμε το γεγονός ότι στην Αθήνα οι Iron Maiden έπαιξαν το Infinity Dreams. Και όχι, δεν είναι απλά ένα ωραίο παλιό έτσι κομμάτι. Είναι τραγούδι από τον δίσκο The Seven Sons of the Seven Sons του 1988, και σύμφωνα με τα reports είχε αναπαιχτεί από τότε, από το 1988 live. Δηλαδή μιλάμε για μια επιστροφή μετά από σχεδόν 4 δεκαετίες. Μάλιστα ο Bruce Dickinson το παρουσίασε με χιούμορ, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν είναι το Alexander the Great που όλοι λυσόμανάμε εδώ και χρόνια να το τραγουδήσει live, αλλά δεν το τραγουδάει ο άνθρωπος και καλά κάνει για τους λόγους του. Αλλά και πάλι η Αθήνα πήρε ένα σπάνιο Maiden moment, και αυτό δεν συμβαίνει και κάθε μέρα, μπορώ να πω. Τέλος πάντων, αλλάζουμε τώρα διάθεση και πάμε σε Bruno Mars, I Just Might, Rain Dance και Janando. Δυνάμωσε την έντασή σου εδώ στο Mad Radio 106,2.

0: Rain Dance εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και συνεχίζουμε δυνατά. Μπαίνουμε στο επόμενο ημίωρο με Iron Maiden Mood, από ό,τι έχεις καταλάβει. Και σε λίγο πάμε στο νούμερο 4, εκεί όπου θα μιλήσουμε για το διάσημο 7ο member αυτής της ιστορικής μπάντας. Αλλά πριν από αυτό, θέλω να σε ρωτήσω, θες να ζήσεις την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ? Γιατί κάθε ώρα, σε κάθε εκπομπή, σου δίνεται η δυνατότητα να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς, άκουμε, μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και στο backstage με access στα Mad VMA 2026. Άκου καθημερινά λοιπόν Mad Radio 106,2 και μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού, στείλε μας μήνυμα στο Viber μας. Το Viber μας είναι 6936646656, και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για την απόλυτη VMA εμπειρία. Η κλήρωση γίνεται κάθε εβδομάδα στην εκπομπή Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα, και δύο νικητές κερδίζουν από μία διπλή πρόσκληση, όπως είπα, για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Θα περάσεις τέλεια. Σε λίγο το βάζω.
1: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Mad.gr on air με την Νατάσα Σιδηροκαστρίτου. Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο, και μοναδική καλεσμένη.

Weekends με περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

0: έως και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει.
1: Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος και η Κατερίνα Παπακοστοπούλου σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
2: Η νούμερο ένα προτεραιότητα στη ζωή μου είναι η οικογένειά μου.
3: Βέβαια.
2: Η γυναίκα μου, προφανώς.
4: Εγώ είμαι μια αυστηρή μαμά. Έχω ένα πολύ καλό παιδί, ένα πολύ καλό πλάσμα.
1: Και δύο hot εξομολογητήρια.
2: Έχεις υπάρξει άπιστη σε οποιαδήποτε φάση τη ζωή σου για να μην.
4: Έχω υπάρξει και μετανιώνω.
2: Ναι, έχω υπάρξει άπιστος.
1: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο στις 11.30 το βράδυ στο Open.
5: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Radio VMA 2026 Exclusive Experience. Στείλε Viber τώρα στο 6936 646 656. Γράψε MAD VMA και πες την κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση. MAD VMA

Elton Jones, Dua Lipa, Cold Heart. Και πάμε τώρα στον Eddie. Γιατί αν υπάρχει μια μπάντα που κατάφερε να κάνει την μασκότη σχεδόν εξίσου διάσημη με τα τραγούδια της, αυτή είναι σίγουρα η Iron Maiden. Οπότε στο νούμερο 4 έχουμε φάξ για τον Eddie, που δεν ξέρω τώρα αν τα ήξερες, αλλά δεν είχε ξεκινήσει ως ένα τεράστιο μόνστερ που βγαίνει στη σκηνή, ένα iconic εξώφυλλο. Ξεκίνησε σαν ένα πρέσπαπιέ κεφάλι, κακό σχεδιασμένο, χάλια για live. Μάλιστα έβγαζε και ένα ψεύτικο αίμα από τη γλώσσα του. Όλα λάθος τέλος πάντων, αλλά ήταν έτσι για να κάνουν το show τους τότε πιο θεατρικό και πιο σκοτεινό. Ευτυχώς ήρθε ο καλλιτέχνης Derek Riggs, που του έδωσε τη μορφή που ξέρουμε από τα εξώφυλλα και την ιστορία της μπάντας. Και κάπως έτσι ο Eddie έγινε κάτι παραπάνω από μασκότ. Έγινε σύμβολο. Άλλοτε μούμια, άλλοτε στρατιώτης, άλλοτε cyborg, άλλοτε δαίμονας, πάντα όμως Iron Maiden. Και τώρα έρχεται Ordinary Flowers και Runaway. Δυνάμωσε την ένταση σου.

Deutsche Lady Gaga Runway. Και θέλω να μου πεις εσύ τι τύπος είσαι. Είσαι ο κλασικός τύπος, αυτός που ξέρει όλα τα τραγούδια απ' έξω και ανακατοτά που παίζουμε, δεν αλλάζει ποτέ θέση από τον καναπέ. Και φυσικά η αγαπημένη του γεύση είναι τσακίρις τσίπς με αλάτι, λέω εγώ ένα τυχαίο παράδειγμα. Ή μήπως είσαι ο έξτρα τύπος, ξέρεις αυτός που το ζει στο χίλια, κλέβει πάντα την παράσταση. Και η αγαπημένη του γεύση είναι τσακίρις τσίπς με πάπρικα. Όποιος τύπος και να είσαι, συντονίσου στο MAD TV, MAD Radio 106,2, YouTube και Instagram του MAD. Το MAD και τα τσακίρις τσίπς σε προκαλούν ζήσεις κάθε ευρωπαϊκή μουσική γιορτή. Και

0: θα σου το πω ακόμα, ψάχνουν όσους αγαπούν τον χορό για να γίνουν μέρος του Actus. Δηλώνει συμμετοχή στο mat.gr έως και την 5η 28 Μαΐου. Δεν έχεις πολλές μέρες. Και διεκδικείς τη θέση όμως on stage. Dance audition λοιπόν by Mat Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει.
1: Mat Radio 106,2.

0: Χορηγός Σκόντα. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Η Μαρσό σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
2: Έβγε η μαμά στα 17 μου. Μια απώλεια σε μια τέτοια ηλικία σε οριμάζει πολύ απότομα, χωρίς να το θες πολλές φορές.
1: Και ένα hot εξομολογητήριο.
3: Έχεις ένα μαγικό ραβδί. Ναι. Θέλω να μου πεις ποιον εξαφανίζεις από την ελληνική μουσική σκηνή.
2: Δεν μπορώ να πω.
1: After Dark. Με τον Θέμη Γιοργαντά. Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στο Open.
4: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Θέλεις να νίκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι.

0: τελευταία φορά. Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
1: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
2: Είμαστε έτοιμοι.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2. Πυρίς

0: Mad Radio 106,2.
1: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Και την κάναμε προσγειωσούλα μπαμπά.
3: Έτσι. Ωραίο. Είμαι, κάτσε ακούσει.
2: Από αυτές τις προσγειώσεις που δεν καταλαβαίνεις αν πετάς ακόμα για να κούπεις το έδαφος. Με έχουν κάνει και viral που λέω.
3: Έχω γίνει και viral.
2: Αυτό που ακούσατε. Έτσι, αλλά την αλήθεια, λέω, τι να κάνω.
3: Αυτό που ακούσατε μόλις τώρα θα μπορούσε να ήμουν εγώ σε μια άλλη ζωή αν ήμουν πιλότος. Εντάξει. Γιατί είναι. Μιλάμε για βιντεάκια τα οποία ανεβάζει κόσμος τις τελευταίες μέρες που δείχνουν έναν πιλότο από την Κρήτη, που σχολιάζει με απίστευτα χαλαρό και χιουμοριστικό τρόπο πέσω του μικροφόνου κατά τη διάρκεια της πτήσης, κάνοντας τους επιβάτες να ξεσπούν στα γέλια. Εγώ, αν ήμουν λοιπόν πιλότος, θα μπορούσα να ήμουν η ξαδέρφη του Φουντουλάκη.
4: Σας έχω προσγειώσει στα πιο μαλακά. Με τα πιο μαλακά χειροκροτήστε με.
3: Αυτά.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Here comes Johnny, μπήκαμε στην δεύτερη ώρα μαζί και συνεχίζουμε εδώ στο Mad Radio 106,2 με ενέργεια, κομματάρες και λίγο Iron Maiden στο μυαλό, μπορώ να πω. Και τώρα θέλω να μπεις όμως και εσύ στη κουβέντα. Ψάχνω όσους αναγκάστηκαν να πάνε στη συναυλία των Iron Maiden το προηγούμενο Σάββατο, είτε επειδή τους έσυρε η σχέση τους, είτε επειδή τους έσυρε ο μεγάλος αδερφός, ξέρω εγώ. Πώς σας φάνηκε τελικά η συναυλία, η εμπειρία, περάσατε καλά ή μετράγατε τα λεπτά για να φύγετε? Στείλτε μου να διαβάσω τα μηνύματά σας εδώ τώρα live on air στο Mad Radio 106,2. Το Viber μας είναι 6936-646-656. Θα τα διαβάσω σε πάρα πολύ λίγο, λατρεύω πραγματικά τα μηνύματά σας. Καμιά φορά είναι ένα και ένα. Τώρα θέλω να δω τι θα μου στείλετε πραγματικά.

Charlie Puth, attention εδώ στο Mad Radio 106,2 και νομίζω πως ήρθε η ώρα να πάμε στον τρίτο λόγο και εδώ μπαίνουμε στον άνθρωπο που ουσιαστικά είναι η καρδιά των Iron Maiden, Steve Harris. Στο νούμερο 3 λοιπόν έχουμε ένα fact που εξηγεί νομίζω πολλά για την ενέργεια και την πειθαρχία αυτού του ανθρώπου. Ο Steve Harris πριν γίνει μπασίστας και ιδρυτής των Iron Maiden είχε όνειρο να γίνει ποδοσφαιριστής, παιδιά. Αλήθεια σας λέω. Ήταν τεράστιος φαν των West Ham, έπαιξε σε νεαρή ηλικία και μάλιστα είχε περάσει από το περιβάλλον, μπορώ να πω, της ομάδας. Και εδώ ταιριάζει και το θρυλικό Up the Irons. Δεν είναι απλά φράση των φαν, είναι και σύνδεση με την East London ταυτότητα, αλλά και το ίδιο το όνομα της μπάντας. Ο Χάρης τελικά δεν έγινε ποδοσφαιριστής, ευτυχώς για τη μουσική, έγινε όμως ο άνθρωπος που έγραψε με τον μπάσο του ολόκληρο κεφάλαιο στην ιστορία της heavy metal. Και συνεχίζουμε με Hide You, Bangaraga και Baby. Δυνάμωσε την έντασή σου εδώ στο Mad Radio 106,2.

Of beginning και πάμε τώρα στα δικά σας μηνύματα στο Viber. Η ερώτησή μου ήταν πολύ απλή. Αν υπήρχε κάποιος ξάδερφος, αδερφός, θείος, ανιψιός, ξέρω εγώ, σχέση σου που σε τραβολόγησε το Σάββατο λοιπόν, αυτό που μας πέρασε στους Iron Maiden και πώς φάνηκε η εμπειρία. Και οι απαντήσεις σας πραγματικά έχουν πολύ ενδιαφέρον. Έχω μια Γεωργία εδώ που μου έχει γράψει ένα απίστευτο μήνυμα, μου αρέσει πάρα πολύ, από τον Νέο Κόσμο. Λέει, με έσυρε ο φίλος μου γιατί περίμενε για χρόνια να ακούσει τον Μεγάλεκο live. Τελικά μάλλον έμεινε με τη χαρά. Ναι, Γεωργία μου, έμεινε με τη χαρά ο φίλος σου ξεκάθαρα. Και έχω και τη Στέλλα από την άλλη μεριά, από τον Αντίποδα, από το Κερατσίνι, που γράφει: πήγα αναγκαστικά λόγω της σχέσης, αλλά στο Hello Be The Name έπαθα πλάκα. Ακόμα και εγώ που δεν ακούω αυτή τη μουσική, κατάλαβα ότι μιλάμε για το απόλυτο έπος. Και όντως πραγματικά, παιδιά, αν δεν έχετε πάει σε μια συναυλία, είτε Iron Maiden, είτε Metallica, είτε Limp Bizkit τώρα που έρχονται, καλό είναι να πάτε, γιατί είναι μπάντες που πραγματικά είναι once in a lifetime βγαίνουν. Και τώρα πάμε σε διαγωνισμό, γιατί το Mad Radio 106,2 κάθε ώρα σε κάθε εκπομπή σου δίνει τη δυνατότητα να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και στο backstage στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Άκου καθημερινά Mad Radio 106,2 και μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού που τώρα σε λίγο θα το βάλω, στείλε μήνυμα στο Viber 6936646656 και μπες στην κλήρωση για μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Η κλήρωση, να ξέρεις, γίνεται κάθε εβδομάδα στην εκπομπή Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα, και δύο νικητές κερδίζουν από μια διπλή πρόσκληση. Μην το χάσεις. Και τώρα έρχεται Ράγε και Where Is My Husband. Δυνάμωσε την έντασή σου εδώ στο Mad Radio 106,2.

0: Just the way you are, David Guetta και Milky εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Συνεχίζουμε δυνατά, μπαίνουμε στο νέο ημίωρο με υπέροχη διάθεση και λίγο έτσι Iron Maiden ιστορίες, με αφορμή λοιπόν και το live που έγινε το προηγούμενο Σάββατο και κομματάρες που σε ταξιδεύουν. Και για να μην μείνεις ποτέ χωρίς μουσική, το Mad φέρνει να ξέρεις την Nova 2 νέα 24 ώρα μουσικά κανάλια για σένα. Το Mad Vibes στη θέση 603 παίζουν όλα τα αγαπημένα tracks της τελευταίας δεκαετίας και όλη αυτή τη fresh ενέργεια που θες μέσα στην ημέρα σου, και το Mad Rewind στη θέση 604 πατάει rewind στα αγαπημένα ελληνικά, διεθνή throwback hits από τα 80s, 90s, 0 και 10s. Mad Vibes και Mad Rewind τώρα στη Nova.
1: Βρε καλώς τους super host στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2000.

radio.gr. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα Dance

0: Κυριακή έως και την Πέμπτη 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει.
1: Η Μαρσό σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
2: Έβγε η μαμά στα 17 μου. Μια απώλεια σε μια τέτοια ηλικία σε οριμάζει πολύ απότομα, χωρίς να το θες πολλές φορές.
1: Και ένα hot εξομολογητήριο.
3: Έχεις ένα μαγικό ραβδί. Ναι. Θέλω να μου πεις ποιον εξαφανίζεις από την ελληνική μουσική σκηνή.
2: Δεν μπορώ να πω.
1: After Dark. Με τον Θέμη Γιοργαντά. Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στο Open.
4: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Οπα Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή, closing act, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Οπα Festival Powered by Day.
6: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
7: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της Διλάνης Πόρτας.

0: Και τώρα φτάσαμε στην κορυφή με το πιο ανθρώπινο και δυνατό fact, γιατί πίσω από κάθε φωνή, την ενέργεια, το μύθο, υπάρχει μια πραγματική μάχη. Οπότε στο νούμερο 1 έχουμε το γεγονός ότι ο Bruce Dickinson νίκησε τον καρκίνο. Το 2014 διαγνώστηκε με καρκίνο στη γλώσσα και στο λαιμό και ακολούθησε θεραπείες. Για έναν άνθρωπο τραγουδιστή, και το λέω και ως τραγουδιστής, αυτό δεν είναι απλά μια δύσκολη ιατρική περιπέτεια. Είναι κάτι που ακουμπάει απευθείας την ταυτότητά σου. Είναι η φωνή σου, η σκηνή σου, είναι η ζωή σου πραγματικά. Και όμως επέστρεψε, και όχι απλώς επέστρεψε, αλλά συνέχισε να τραγουδάει με τους Iron Maiden, να βγάζει αυτή την τεράστια σκηνική του παρουσία, αυτή την τεράστια φωνή, και να κάνει τον κόσμο να παραλυρεί. Αυτό είναι ίσως και το πιο μεγάλο Maiden fact. Πίσω από το metal υπάρχει τεράστια αντοχή και ο Bruce Dickinson είναι ζωντανή απόδειξη.
1: Mad Radio. Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η Ελένη Φουρέιρα έχει γράψει τη δική της ιστορία στα Mad VMA. Από το Fuego που πήρε το Mad Radio 106,2 Song of the Year το 2019 μέχρι το Μπορεί με το Mad Clip που κέρδισε βίντεο της χρονιάς το 2022. Η Φουρέιρα είναι σταθερά μία από τις πιο δυνατές παρουσίες του θεσμού. Φέτος στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ είναι ξανά στο προσκήνιο με το Αλληλούια, το Μπορώ και εγώ με το Χρήστο Μάστορα, αλλά και στην κατηγορία Best Performer. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

0: Χορηγός Κοτσόβολος. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Η Μαρσό σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
2: Έβγε η μαμά στα 17 μου. Μια απώλεια σε μια τέτοια ηλικία σε οριμάζει πολύ απότομα, χωρίς να το θες πολλές φορές.
1: Και ένα hot εξομολογητήριο.
3: Έχεις ένα μαγικό ραβδί. Να. Θέλω να μου πεις ποιον εξαφανίζεις από την ελληνική μουσική σκηνή.
4: Δεν μπορώ να πω.
1: After Dark. Με τον Θέμη Γιοργαντά. Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στο Open.
5: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
6: Για να αλλάξεις τον κόσμο,

πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

0: Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr.
1: Radio.
0: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
2: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
3: Ήμουνα στην Ζάκυνθο και θυμήθηκα, λοιπόν, ακούστε τώρα. Λοιπόν, ήμουνα τέλος πάντων με έναν προηγούμενο που είχα και θυμάμαι, παιδιά, που βλέπω έτσι όπως έχει το κινητό και τον βλέπω αγκαλιά με μία άλλη. Αμάν, λέω.
4: Εγώ αυτό.
3: Αμάν, ο να σου.
5: Σταμάτα!
3: Λέω, τι θα κάνω τώρα. Το κοιτάω και του κάνω. Ποια είναι αυτή? Του λέω, αυτή στη φωτογραφία. Ποια είναι αυτή που είσαι στην αγκαλίτσα? Ποια είναι, θέλω να ξέρω. Ένδρομος, με κοιτάει. Του λέω, τι κοιτάς? Ποια είναι αυτή? Μου κάνει έτσι και μου δείχνει το κινητό από αυτή την απόσταση που είσαι εσύ τώρα. Και του λέω, ναι, ποια είναι? Νόμιζα εγώ ότι τον έπιασα στα πράσα. Λέω,
4: ποια είναι?
3: Σε τσάκωσα, θα σου πω. Και έτσι όπως είναι και κρατάει το κινητό, ρε παιδί μου, έτσι και μου δείχνει, μου κάνει. Α, και μου το φέρνει πολύ κοντά μου. Και κατάλαβα ότι δεν φορούσα τους φακούς επαφής.
4: Α,
3: εγώ ήμουν, ρε.
4: Α, καλά, την Άννα.
2: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
6: Δεν μπορώ με αυτά τα κορίτσια στην πόλη, τρελαίνομαι. Here comes Johnny, λοιπόν, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και μπαίνουμε στην τελευταία ώρα μαζί εδώ στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες και ό,τι χρειάζεται για να κλείσει σωστά η μέρα σου. Πάμε λοιπόν, έχουμε Rose, Bruno Mars και άπατσε, άπατσε, αλλά πριν από αυτό θέλω την προσοχή σας, γονείς, έτσι. Πλησιάζει το πάρτι του μικρού σας παιδιού και δεν ξέρετε από πού να αρχίσετε, το καταλαβαίνω. Αλλά σταματήστε να αγώνεστε, γιατί τα Volta Fun Park έχουν σκεφτεί τα πάντα για σας. Θες προσκλήσεις, φαγητό, δραστηριότητες, face painting, mascot. Εσύ απλά πας, απολαμβάνεις το υπέροχο πάρτι του παιδιού σου και το παιδί σε βλέπει ήρωα στα μάτια του. Στο Avenue λοιπόν είναι και στο Athens Metro Mall. Πας και Volta Fun Park ζητάς. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 697-096-9182 ή μπαίνεις πολύ απλά στο site voltafunpark.com.

κι αν είσαι ακόμα μαζί μου, αυτό είναι το σημείο που αξίζει να δώσεις λίγο παραπάνω την προσοχή σου, γιατί εδώ στο MAD Radio 106,2 φέτος ανυπομονούμε από ό,τι έχεις καταλάβει πολύ για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και είμαστε πολύ χαρούμενοι για εσένα που μας ακούς, γιατί και backstage μπορούμε να σε πάμε, αλλά και on stage. Άκου, ξεκίνησαν εδώ και μέρες τα Dance Audition by MAD Radio. Και ο αγαπημένος μας YouTuber Μάνος και ένας καλλιτέχνης έκπληξη ψάχνουν όσους αγαπούν το χορό για να γίνουν μέρος του Actus. Δηλώνει συμμετοχή στο mad.gr έως και την 5η 28 Μαΐου, δηλαδή αύριο, και διεκδικείς την θέση σου on stage. Dance Audition by MAD Radio 106,2, η σκηνή σε περιμένει. Και μιας και μπαίνουμε σε full VMA mood σε λίγες μέρες, συντονίσου στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ και μπες στην πιο cool διάσταση με το N1 Casino. Εκεί που η διασκέδαση έχει ρυθμό, ενέργεια και πάντα την καλύτερη διάθεση. N1 Casino. Εδώ περνάς καλά. Υπεύθυνος ρυθμιστής ΕΕΠ.

Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Και απόψε μιλήσαμε για Iron Maiden, για Οάκα, για Bruce Dickinson, για σκηνή ενέργεια και για live που σε κάνουν να λες το τέλος. Δεν έχω φωνή, δεν έχω πόδια, αλλά άξιζε τον κόπο. Γιατί αν έχεις βρεθεί ποτέ σε ένα μεγάλο έτσι rock event, σε ένα live τέτοιο, ξέρεις πολύ καλά ότι έχει φωνές, ζέστη, υδρότα, χέρια στον αέρα και ένα beat που σε κάνει πραγματικά να ρωτιέσαι αν μπήκες σε συναυλία ή σε πρόγραμμα στρατιωτικής εκπαίδευσης, τέλος πάντων. Και ναι, άλλο το να τραγουδάς Fear of the Dark, με το κλασικό τρόπο βέβαια, Fear of the Dark, με όλο το στάδιο, και άλλο στο τέλος να μυρίζεις όπως όλο το στάδιο. Οπότε, αν πας φέτος το καλοκαίρι και σε άλλη συναυλία, κράτα αυτό. Έχει σκάσει το νέο Old Spice Cold Spice αντιδροτικό και είναι απίστευτα cool. Το βάζεις και νιώθεις λες και έχει μπει air condition στην αυτοπεποίθησή σου, βρε παιδάκι μου. Γιατί το metal μπορεί να είναι καυτό. Εσύ δεν χρειάζεται να είσαι.

0: Bring Your Love εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο μαζί. Και μην ξεχνάς, ο μεγάλος διαγωνισμός του Mad με τα τσακίστσιπ συνεχίζεται, έτσι. Γιατί κάθε εβδομάδα υπάρχει μια αφορμή για gathering. Είσαι μήπως ο τύπος που μαζεύει όλη την παρέα του χωρίς κανένα απολύτως λόγο και κάθεσαι για ώρες μόνο και μόνο για να είστε όλοι μαζί? Και εμείς το κάνουμε, παιδιά, και μας αρέσει πάρα πολύ αυτό. Και παίζουμε και συνήθως επί τραπέζια. Τέλος πάντων, πάντως σε κόβω για πάρα πολύ σωστό τύπο ή τύπισσα. Και ακόμα πιο σωστός αν έχει συνοδευτικό μαζί σου κάτι έτσι κρατσανιστό, όπως πατατάκι, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, με αλάτι, ρίγανη, wavy barbecue, ξύδι, πάπρικα, sour cream ή wavy ρίγανη. Πες στο Instagram τώρα του MATV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος, γιατί κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει 2 κυβότια τσακίρις chips με την αγαπημένη του γεύση.
1: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεσή σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα, το μεγαλύτερο...

0: Ιούλιο. Στη Μία, Τιέστο και η Δημήτρη Βέγγας σε Like Mike.
1: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
2: Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604.

0: έως και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει.
1: Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος και η Κατερίνα Παπακοστοπούλου σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
2: Νούμερο ένα προτεραιότητα στη ζωή μου, η οικογένειά μου.
3: Βέβαια.
2: Η γυναίκα μου,
3: προφανώς.
4: Εγώ είμαι μια αυστηρή μαμά. Έχω ένα πολύ καλό παιδί, ένα πολύ καλό πλάσμα.
1: Και δύο hot εξομολογητήρια.
2: Έχεις υπάρξει άπιστη σε οποιαδήποτε φάση τη ζωή σου για να μην.
4: Έχω υπάρξει και μετανιώνω.
2: Ναι, έχω υπάρξει άπιστο.
1: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο στις 11.30 το βράδυ στο Open.
5: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
6: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
7: Είμαστε έτοιμοι!
8: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

American Girls και Harry Styles και είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και το Σαββατοκύριακο εδώ στο Madridio 106,2 να ξέρεις ότι ξεκινάει από την Παρασκευή. Ναι, καλά άκουσες, από την Παρασκευή με τέρμα δαγκάζια. Από τις 8 το βράδυ ο Peter, Coyote, Inspiro, Αντώνης Δημητριάδης, Χούλιο και Τιέστο σε απογειώνουν με την απόλυτη dance μουσική. Το Σαββατοκύριακο συνεχίζεται με το The Hits Hot 40 και τον Πέτρο Τριανταφύλλου. Θα ακούσεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Ευρώπης και μουσικά νέα όπως και ό,τι παίζουν στα μεγάλα charts στο εξωτερικό. Τέλος, τα πρωινά σου ανήκουν στην αγαπημένη μου Νατάσα Σιδεροκαστρίτου και το mad.gr με όλα τα νέα showbiz, μουσικές ιστορίες και κορυφαίους καλεσμένους. Ζήσε τα weekend σου με την περισσότερη ενέργεια της πόλης. Και μιας και μιλάμε για την περισσότερη ενέργεια της πόλης, αν ξυπνάς αύριο το πρωί και είσαι από τους άτυχους, τουλάχιστον να είσαι από τους τυχερούς που θα ακούσουν Mad Radio 106,2 και τα κορίτσια στην πόλη. 7 η ώρα το πρωί ξεκινά. Είναι η Κάτια Νεκταρίου, η Βρυσιείδα Αδριώτου και η Κατερίνα Πευτίτση που θα σε απογειώσουν όπως και κάθε πρωί.

Won't Forget You. Here comes Johnny, λοιπόν, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Ακούς Mad Radio 106,2. Δευτέρως Πέμπτη, 9 με 12. Όμως άλλο ένα Here Comes Johnny έφτασε στο τέλος του. Τι να κάνουμε, δεν κρατάνε όλα τα καλά για πάντα. Πάντως ραντεβού έχουμε αύριο. Μέχρι τότε κράτα τη διάθεσή σου ψηλά, τη μουσική δύνατα. Και θυμίσου, ο κόσμος αλλάζει μόνο όταν αλλάζουμε εμείς.

0: με την υποστήριξη του ΕΚΟΜΕΒ. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Η Μαρσό σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
2: Έβγε η μαμά στα 17 μου, μια απώλεια σε μια

0: τέτοια ηλικία σε οριμάζει πολύ απότομα, χωρίς να το θες πολλές φορές.
1: Και ένα hot εξομολογητήριο.
2: Έχεις ένα μαγικό ραβδί. Ναι. Θέλω να μου πεις ποιον εξαφανίζεις από την ελληνική μουσική σκηνή.
3: Δεν μπορώ να πω.
1: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στο Open.
4: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
5: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα.

0: Κυριακή έως και την Πέμπτη 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Οπα Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Οπα Festival Powered by Day.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Mad Radio. Mad Radio, 106,2.
2: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική,

Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.

Σε συμμετοχή έως και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Radio. Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio.

χορηγός Skoda. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Mad Radio. Mad VMA

κλήρωση συμμετοχή έως και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

0: Freedom Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mat.gr. Μπες και ψήφισε.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.